κονμότο, κονμότο μοντεράτο και σαλταρέλο με ένδειξη πρεστό. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας του Βερολίνου διευθύνει ο Μάρτιν Μπράμπενς.

Ακούσαμε τη συμφωνία αριθμός 4 του Φίλιξ Μέντελσον. Είναι γνωστή ως Ιταλική Συμφωνία. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας του Βερολίνου διεύθυνε ο Μάρτιν Μπράμπενς. Ακολουθούν οι τρεις ύμνοι με φούγκα για μεσόφωνο, χοροδία και ορχήστρα έργο 96 του Μέντελσον. Σολίστη είναι η μέτζο σοπράνο Ντενίζ Ουζούν. Τη χοροδία και τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας του Βερολίνου διευθύνει και πάλι ο Μάρτιν Μπράμπενς.

Ακούσαμε τους τρεις ύμνους με φούγκα για μεσόφωνο χοροδία και ορχήστρα έργο 96 του Φίλιξ Μέντελσον. Σολίστη ήταν η μέτζο σοπράνο Ντενίζ Ουτζούν. Τη χοροδία και τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας του Βερολίνου διεύθυνε ο Μάρτιν Μπράμπενς. Ακολουθεί το έργο υπό τον τίτλο «Συμφωνίας των πνευστών οργάνων» του Ίγκορ Στραβίνσκι. Είναι μια μονομερή σύνθεση για ξύλινα και χάλκινα πνευστά που αφιερώθηκε εις μνήμην του φίλου του Κλοντ Ντεμπισί, ο οποίος απεβίωσε από καρκίνο το 1918. Η πρεμιέρα δόθηκε στο Λονδίνο στις 10 Ιουνίου 1921 με τον Σεργέι Κουσεβίτσκι στο πόντιουμ. Μέλη της Συμφωνικής Ορχήστρας της Ραδιοφωνίας του Βερολίνου διευθύνει ο Μάρτιν Μπράμπενς.

Ακούσαμε τη σύνθεση υπό τον τίτλο «Συμφωνίες των Πνευστών Οργάνων» του Ίγκορ Στραβίνσκι. Μέλη της Συμφωνικής Ορχήστρας της Ραδιοφωνίας του Βερολίνου διεύθυνε ο Μάρτιν Μπράμπενς. Η εκπομπή νοτούρνο συνεχίζεται με τη Συμφωνία των Ψαλμών του ίδιου συνθέτη. Τη χοροδία και τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας του Βερολίνου διευθύνει και πάλι ο Μάρτιν Μπράμπενς.

Ακούσαμε τη Συμφωνία των Ψαλμών του Ίγκορ Στραβίνσκι. Τη χοροδία και τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας του Βερολίνου διεύθυνε ο Μάρτιν Μπράμπελς. Ακολουθεί η σύνθεση για πιάνο υπό τον τίτλο «Παράφραση πάνω στο γαμήλιο εμβατήριο και τον χορό των ξωτικών» από το όνειρο θερινής νυχτός του Μέντελσον, Σαρλ 410 του Φραντς Λίστ. Παίζει ο Φίλιξ Ντράισοκ. 1860-1906. Μια ιστορική εγγραφή σε player πιάνο του οίκου Βέλτε Μινιόν στις 21 Νοεμβρίου 1905, ένα έτος πριν τον θάνατο του επιφανούς Γερμανού πιανίστα.

Ακούσαμε την παράφραση πάνω στο γαμήλιο εμβατήριο και τον χώρο των ξωτικών από το όνειρο θερινής νυχτός του Μέντελσον, Σερ 410 του Φραντς Λίστ. Έπαιξε ο Φίλιξ Ντράισοκ, 1860-1906, μια ιστορική εγγραφή σε player πιάνο του οίκου Βέλτε Μινιόν στις 21 Νοεμβρίου 1905, ένα έτος πριν τον θάνατο του επιφανούς Γερμανού πιανίστα. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με το τρίο για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο σε Λα Ελάσσονα της Λεακάντια Κασπέρβα, 1872-1940. Η Ρωσίδα συνθέτρια υπήρξε καθηγήτρια πιάνου του Ίγκορ Στραβίνσκε. Το τρίο αποτελείται από 4 μέρη. Αλέγκρο ατζιτάτο, αντάντε, σκέρτσο και φινάλε με ένδειξη αλέγκρο. Ερμηνεύει το τρίο Γκούλντ.

Ακούσαμε το τρίο για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο σε λα ελάσσονα της Λεακάντια Κασπέροβα, 1872-1940. Ερμήνευσε το τρίο Γκούλτ. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με μία τρίο σονάτα σε μη ύφεση μείζωνα του Γιώχαν Ιωάχιμ Κβάντς. Ερμηνεύει το σύνολο Ατρίουμ.

Από το σύνολο Atrium ακούσαμε μία τρίο σονάτα σε μία ηφεσιμίζωνα του Johann Joachim Quantz. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με ένα κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα σε ρε μίζωνα του Giuseppe Tartini. Φέρει τον αριθμό 28 στον κατάλογο του Έλληνα μουσικολόγου και μουσικοκριτικού Μίνωα Δούνια. Αποτελείται από τρία μέρη. Allegro, Andante, Allegro. Σολίστη είναι ο Φάμπιο Μπιόντι με μέλη της Συμφωνικής Ορχήστρας του Stavanger της Νορβηγίας.

Ακούσαμε ένα κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα σε ρε μίζον του Τζουζέπε Ταρτίν. Φέρει τον ρυθμό 28 στον κατάλογο του Έλληνα μουσικολόγου και μουσικοκριτικού Μίνωα Δούνια. Σολίστη ήταν ο Φάμπιο Μπιόντι με μέλη της συμφωνικής ορχήστρας του Στάβανγκε της Νορβηγίας. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με τη φαντασία για εκκλησιαστικό όργανο του Μαξ Ρέγκερ πάνω στο χωρικό «Εγερθείτε μας καλή φωνή». Παίζει ο Ντέιβιντ Ντρούρι.

Από τον οργανίστα David Drury ακούσαμε τη φαντασία του Max Recker πάνω στο χωρικό «Εγερθείτε μας καλή η φωνή». Ακολουθούν τα 5 τραγούδια του Ariel για ανοιχτή χοροδία ακαπέλα του Frank Martin. Την Ολλανδική χοροδία δωματίου διευθύνει ο Τόνου Καλιούστα.

Ακούσαμε τα 5 τραγούδια του Αριήλ για μεικτή χοροδία ακαπέλα του Φρανκ Μαρτέν. Την Ολλανδική χοροδία δωματίου διήθινε ο Τόνο Καλιούστα. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με την Πολωνέζα σε Λάιφε Σιμίζωνα έργο 53 του Φρεντερίκ Σοπέν. Είναι γνωστή με την επωνυμία Ηρωική Πολωνέζα. Ερμηνεύει ο Γιάτσεκ Κόρτους.

Από τον πιανίστα Jacek Kortus ακούσαμε την Πολωνέζα σε Life is a Mizona, έργο 53 του Frédéric Chopin. Είναι γνωστή με την επωνυμία Ηρωική Πολωνέζα. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με το μπαλέτο παντομίμα υπό τον αγγλικό τίτλο Jack in the Box του Γάλλου συνθέτη Eric Satie σε ενορχίστρωση του Darius Milhaud. Αποτελείται από τρία μέρη, πρελούδιο, Entract, Finale. Την ορχήστρα CBC του Vancouver διευθύνει ο Μάριο Μπερνάρντι.

Μάριο Μπερνάρτι. Ακολουθεί η μπαροκιάνα για μαρίμπα του σύγχρονου Κροάτη συνθέτη και μαέστρου Ίγκορ Κούλιεριτς, 1938-2006. Η σύνθεση αποτελείται από τρία μέρη. Αλέγκρο βίβο, μένο μόσο. Ερμηνεύει η Ίβανα Μπίλιτς.

Ακούσαμε την Μπαροκιάνα για μαρίμπα του σύγχρονου Κροάτη συνθέτη και μαέστρου Ίγκορ Κούλιαριτς, 1938-2006. Ερμήνευσε η Ίβανα Μπίλιτς. Ακολουθεί η Ντούμκα για πιάνο, έργο 59 του Πιότρ Λιτς Τσαϊκόφσκι. Φέρει τον υπότιτλο «Ρωσική αγροτική σκηνή» με ένδειξη Αντοντίνο Καντάπιλε. Παίζει ο Ντάνκαν Γκίφορντ.

Από τον πιανίστα Duncan Gifford ακούσαμε τη Ντούμκα, έργο 59, του Πιότρ Λίτς Τσαϊκόφσκι. Φέρει τον υπότιτλο «Ρωσική αγροτική σκηνή». Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με το «Ave Regina» για διπλή χοροδία του Μίχαελ Χάιντν. Το φωνητικό σύνολο «Extempore» διευθύνει ο Φλόριαν Χάιρικ.

Ακούσαμε το Ave Regina για διπλή χοροδία του Μίχαελ Χάιντν. Το φωνητικό σύνολο extempore διεύθυνε ο Φλόριαν Χάιρικ. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Κωστόπουλος. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Όλα τα πρωινά του Τρίτου. Ο ήχος της αυγής. Όλα τα πρωινά του Τρίτου. Ο ήχος της αυγής.

Την ηχητική σκυταλή τώρα θα παραλάβει ο Johann Melchior Mölter. Θα ακούσουμε το Clarinet Concerto νούμερο 1 σε λαμίζωνα MWV 6 νούμερο 41. Παίζει η Warsaw Philharmonic Chamber Orchestra υπό τη διεύθυνση του Jan Lutak. Σολίστο κλαρινέτο ο Darius Elbe.

Ο επόμενος ήχος της αυγής θα ηχήσει από δύο σολίστες, τον Μπάλασο Κολάι και τον Γιώζεφ Μπάνοβετς. Θα ερμηνεύσουν τις δύο μελωδίες, όπως τρία, του Άντον Ρούμπινστάιν. Νούμερο 1 μελωδί σε φα μείζωνα και νούμερο 2 μελωδί σε σι μείζωνα.

Ο Σαρλ Βαλεντίν Αλκάν θα έχει και τον τελευταίο ήχο της αυγής για σήμερα με το κοντσέρτο Da Camera νούμερο 3 σε ντο δίεση ελάσσονα. Παίζουν η Ρασμόφσκι Σύμφωνη Όρκεστρα υπό τη διεύθυνση του Ρόμπερτ Στανκόφσκι και ο Δημήτρη Φεοφάνοφ στο πιάνο.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Εθνική Λυρική Σκηνή, Όπερα Κλαμπ. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Όπερα Κλαμπ. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Όπερα Κλαμπ. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς σας βρίσκω και σήμερα στα πρωινά του Τρίτου, στη ζωντανή εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Ο Σπύρος Ιδιάδης ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιώργος Λωράκης είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και στο ξεκίνημα σήμερα ο Λουτσιάνο Παβαρότη.

Λουτσιάνο Παβαρότη λοιπόν στο ξεκίνημα και αμέσως ένας συνθέτης από τη Γερμανία, από αυτούς που δεν ακούμε ιδιαίτερα συχνά, ο Christian Ernst Graf, ο οποίος ήταν ο πρώτος από την οικογένειά του που έφυγε από τη Γερμανία και πήγε στην Ολλανδία. Ο πατέρας του ήταν επίσης ένας συνθέτης από τους Kapellmeister στη Γερμανία, από τους αγαπητούς στην εποχή του, ο Johann Graf, και ο αδερφός ήταν ο φλαουτίστας Friedrich Hartmann Graf. Και οι δύο έμειναν στη Γερμανία, ενώ ο Christian Ernst πήγε στην Ολλανδία και μάλιστα άλλαξε το όνομά του κατά τα, έτσι, αυτά που συνέβαιναν τότε, έτσι όπως συνηθίζονταν τα ονόματα στην Ολλανδία, σε Graf. Ήταν Kapellmeister εκεί για πολλά χρόνια, δούλεψε με τον πρίγκιπα της Οράγγης, τον William τον Πέμπτο, τον Γουλιέλμο τον Πέμπτο, το πω ελληνικά, και έγραψε αρκετά έργα, αρκετά ήταν συμφωνίες αλλά και κονσέρτι. Από τα πιο γνωστά του ήταν η συμφωνία σε ρε μίζωνα από το έργο 14. Είναι το έργο που ακούμε αμέσως τώρα με τη νέα Ολλανδική Ακαδημία και τον Σάιμον Μέρφι στο πόντιουμ.

Ενδεχομένως ακούτε ήχο του Γιώργου Φίλιπ Τέλεμαν στο συγκεκριμένο έργο. Είμαστε στον απόϊχο της μουσικής του Τέλεμαν, όταν ο Κρίστιαν Έρνστ Γκραφ γράφει τη συμφωνία που μόλις ακούσαμε σε ρε μίζωνα, έργο 14 του συνθέτη που έφυγε από τη Γερμανία και έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην Ολλανδία. Τώρα θα σας πάω στην Πορτογαλία όμως, για μια τραγουδίστρια που έκανε τον ντεμπούτο της το 1994, στα Φάδος βέβαια, τη μουσική που γεννήθηκε και στην Πορτογαλία, και από εκείνη τη στιγμή, στα 43 της, 44 τώρα, κάνει μια σπουδαία καριέρα, η Ζωάννα Αμεντουέιρα.

Αυτή ήταν η Ζωάννα με το Έιρα. Λοιπόν, και ένας κόσμος των Φάδος που χρωστάει πάρα πολλά στον Κάρλος Παρέδες, έναν κιθαριστή, σπουδαίο μουσικό για την Πορτογαλία και συνθέτη, που έγραψε και Φάδος αλλά έγραψε και μουσική για το κινηματογράφο και το θέατρο. Είναι η δική του μουσική, η πολύ μεγάλη επιρροή που έχει ασκήσει η δική του μουσική σε όλη τη σκηνή της Πορτογαλίας. Ο Παρέδες γεννημένος ήδη από το 1925 και με καριέρα που κρατάει από τα μέσα της δεκαετίας του 40 και μετά.

Ένας σπουδαίος κιθαριστής και παράλληλα ένας σπουδαίος συνθέτης. Αυτός ήταν ο Κάρλος Παρέδες, λοιπόν, και από την δική του οπτική είναι ένας μουσικός, ένας συνθέτης που επηρέασε σχεδόν τους πάντες στην Πορτογαλία. Ανάμεσα σε αυτούς και μια τραγουδίστρια που ξεκίνησε, η Κριστίνα Μπράνκο είναι αυτή για την οποία μιλώ, η οποία ξεκίνησε από τη τζαζ και άλλα ιδιώματα μέχρι τελικά να καταλήξει στα φάδος, όπου και έκανε μεγάλη καριέρα.

Κριστίνα Μπράνκο από τις τραγουδίστριες των Φάδος με πολύ μεγάλη επιτυχία από τη στιγμή που ξεκίνησε, που πέρασε στα Φάδος μέχρι και σήμερα. Όμως, ενώ στην Πορτογαλία πρόκειται για πολύ δυνατή μουσική, πολύ βαθιά ριζωμένη μουσική όσον αφορά τα Φάδος, υπάρχουν συνθέτες οι οποίοι τραβούν διαφορετικές γραμμές. Ο Ροντρίγο Λεάο είναι από αυτούς, ειδικά στην αρχή της καριέρας του, πίσω στη δεκαετία του 90, που κρατάει πολύ έντονα μια πιο λόγια οπτική στον τρόπο που γράφει.

Ο Ροντρίγο Λεάου που τόσο πριν όσο και μετά τους Μαδρεντέους περνούσε σε τέτοιους ήχους, θα έλεγε κανείς ότι έχει όλη τη λόγια πλευρά των σπουδών του, αλλά και όλη την μουσική που αγαπάει ιδιαίτερα για τον κινηματογράφο. Η Τερέζα Σαργουέιρο από την άλλη πλευρά, που ήταν η τραγουδίστρια των Μαδρεντέους, δεν διστάζει να έρθει να συνομιλήσει με τον Χωσέ Καρέρας και να διασκευάσουν μαζί το 2000 στο Μανιάτε Καρναβάλ.

Η Τερέζα Σαουγέιρο είναι πραγματικά μια εντυπωσιακή τραγουδίστρια και την είδαμε και στους Μαδρεντέους να ακούμε σε διάφορες συνεργασίες, δηλαδή να μπορεί να σταθεί δίπλα σε έναν Χωσέ Καρέρας εδώ στο Μενιά Ντε Καρναβάλ, μέχρι με Βραζιλιάνους μουσικούς, μέχρι με τον Άντζελο Μπραντουάρντι που έχει συνεργαστεί, μέχρι και σε πιο jazz project όπως με την Μαρία Ζωάο. Μιλώντας ακριβώς για την jazz, θέλω να πάμε εκεί και να ταξιδέψουμε στην Αμερική, εκεί που θα συναντήσουμε με τον Τσάρλι Χέιντεν, με τον Πολ Μόσιαν στα τύμπανα και την Τζέρι Άλεν στο πιάνο να παίζουν το Σαντίνο.

Αυτό ήταν ο Σαντίνο, λοιπόν, έτσι ακριβώς, ο Τσάρλι Χέιντεν μαζί με τον Πολ Μόσιον και την Τζέρι Άλεν ερμηνεύουν την σύνθεση αυτή. Και μάλιστα ένας Τσάρλι Χέιντεν, ο οποίος δεν διστάζει με τα διαφορετικά του κουαρτέτα να κάνει πολύ διαφορετικά πράγματα. Να, εδώ για παράδειγμα, το Ill Wind έχει την Νόρα Τζόουνς μαζί του ως προσκεκλημένη με το δυτικό του κουαρτέτο αυτή τη φορά.

Ο Τσάρλι Χέιντεν λοιπόν με την δική του jazz οπτική υπέρ μια τραγουδίστρια που δεν ανήκει ακριβώς στην jazz αν και έχει αρκετές σχέσεις, στην Νόρα Τζόουνς, και με το δυτικό του κουαρτέτο παίζουν εδώ, ερμηνεύουν το Ill Wind. Και ο Λένορντ Μπέρνστάιν από την άλλη πλευρά σε κάθε του μουσική έχει περισσότερο λόγιο χαρακτήρα παρά οτιδήποτε άλλο, παρότι σε αρκετές περιπτώσεις γλιστράει και προς άλλα ιδιώματα. Εδώ η εισαγωγή Candide.

Εισαγωγή Καντίντ λοιπόν του Λέοναρντ Μπέρνστάιν και ένα τραγούδι τώρα πριν να αποχαιρετήσουμε την Αμερική, ένα τραγούδι του 1928 που έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία το 1929, ένα χρόνο αργότερα, ο Λούις Άρμστρονγκ, αν και δεν ήταν ο πρώτος που το τραγούδισε. Η πρώτη εκδοχή ήταν από Σίγκερ Έλις, τον Αμερικανό πιανίστα και τραγουδιστή. Εδώ λοιπόν έχουμε μια αρκετά διαφορετική και μεταγενέστερη οπτική, έτσι όπως το τραγουδάει ο Dean Martin.

Ο Ντίν Μάρτιν, λοιπόν, όταν χαμογελάς, όλος ο κόσμος χαμογελάει μαζί σου. Αυτό γράφει, και εμείς αφήνουμε την Αμερική. Ερχόμαστε στην Ιταλία τώρα για ένα από τα κοντσέρτι του έργου 4 του Αντώνιο Βιβάλντι. Κοντσέρτο σε μη ελάσσονα, το δεύτερο από το έργο 4, Allegro, Largo, Allegro, όπως και τα περισσότερα του έργου αυτού από τον Αντώνιο Βιβάλντι, με το βιολί της Ρέιτσελ Πότζερ.

Care the Day Sonatori και μία από τις πολλές πολλές ταραντέλες με τις οποίες ασχολήθηκε ο Πίνο Ντε Βιτόριο. Πρόκειται για το Ναβία Ντι Ρόζε.

Η ταραντέλα είναι ένα φαινόμενο που εμφανίστηκε σε ολόκληρη τη Μεσόγειο και δεν είναι μόνο ο Πίνο Ντε Βιτόριο, ο οποίος ασχολήθηκε σε τόσο μεγάλο βαθμό και με τόσο βάθος στις μουσικές αυτές, στα τραγούδια αυτά σε κάποιες περιπτώσεις, στις μουσικές σε κάποια άλλα. Να, για παράδειγμα, το σύνολο Άτριο Μούζικε της Μαδρίτης και ο Γρηγόριο Πανιάγουα, ο διευθυντής του, ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με την ταραντέλα σε μια εποχή μάλιστα αρκετά μακρινή, πίσω στη δεκαετία του 70. Από τότε έρχεται, το 1977, έρχεται ο δίσκος που περιλαμβάνει και το αντιντότουμ ταραντούλα, το αντίδοτο της ταραντούλας, και είχε κυκλοφορήσει από την Αρμόνια Μούντι.

Γρηγόριο Πανιάγουα, λοιπόν, μιλώντας για τις ταραντέλες με το Άτριο Μούζι και της Μαδρίτης, ένα εξαιρετικό σύνολο της δεκαετίας του 70 και αργότερα, αλλά με δισκογραφία από εκείνη την εποχή, και στην Ιταλία ακόμη για μια τραγουδίστρια που εκείνη συνεργάστηκε όσον αφορά τις ταραντέλες με την Κριστίνα Πλούχαρη και το σύνολο Λαρπετζάτα. Εδώ η Λουτσίλα Γκαλεάτσι με το δικό της σύνολο.

Με μια πολύ μεγάλη αγάπη την ακούμε την Λουτσίλα Καλεάτση σε μεγάλα σχήματα της παράδοσης της Ιταλίας, όπως η Νουέβα Κομπανία Di Canto Popolare. Έχει πάρα πολλές επιρροές στον τρόπο που ασχολείται με την Ιταλική παράδοση, αλλά και δίνει αρκετό χώρο στον αυτοσχεδιασμό. Εκείνα δηλαδή τα πράγματα που έκαναν με πολύ μεγάλη επιτυχία ιδίως ο Τζανλουίτζι Τροβέζι αλλά και ο Τζάνι Κόσια. Εδώ οι δυο τους μαζί έρχονται να ασχοληθούν με τη μουσική του Ζακ Όφενμπαχ, δηλαδή μια ιταλογαλλική κατά κάποιο τρόπο συνεργασία, και παίρνουν ένα θέμα από τη μεγάλη δούκισσα του Γκέρολστάιν του Όφενμπαχ, αλλά και το διασκευάζουν εκείνοι, και εκτός από αυτό αυτοσχεδιάζουν και στο τέλος. Εξαιρετικό ενδιαφέρον σε ένα δίσκο που κυκλοφορεί από την ECM και λέγεται Φρέρε Ζακ.

Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Τζάνι Κόσια και ο Τζάν Λουίτζι Τροβέζι, δηλαδή δύο μουσικοί, ο Τροβέζι παίζει κλαρινέτο, ο Τζάνι Κόσια παίζει ακορντεόν, ασχολούνται με τη μουσική του Ζακ Όφενμπαχ σε έναν εξαιρετικό δίσκο για την ECM που λέγεται Φρέρε Ζακ, Roundabout Offenbach, όπως τον έχουν στον υπότιτλο τον δίσκο αυτό. Στην ECM ηχογραφεί και η Ελίνα Ντούνη με τον Ρομπ Λούφτ, και έτσι ακριβώς ανοίγει ο δίσκος του σε Time to Remember.

Η Ελίνα Ντούνη με τον Ρομπ Λούφτ, Ματιέ Μισελ εδώ έπαιξε τρομπέτα και ο Φρεντ Τόμας παίζει πιάνο, αλλά και κρουστά στον συγκεκριμένο δίσκο που λέγεται A Time to Remember για την ECM. Από την ECM έχει κυκλοφορήσει και ο επόμενος δίσκος, Άνια Λέχνερ με Φρανσουά Κουτουριέ.

Άνια Λέχτερ με τον Φρανσουά Κουτυριέ, τσέλο και πιάνο δηλαδή, στο δίσκο Λοντάνο, και έχουμε ακούσει αρκετές φορές, μπαίνοντας για λίγο ακόμα στον κατάλογο της ECM, την Τζοβάνα Πέση με την Σουζάνα Βάλμπρετ, μια αρπίστα που παίζει κυρίως μπαρόκ άρπα, η Τζοβάνα Πέση, και μια τραγουδίστρια από την Νορβηγία, η Σουζάνα Βάλμπρετ. Έχουμε ακούσει αρκετές φορές τόσο την διασκευή στο Who By Fire του Leonard Cohen, κάποιες φορές και το Which Will του Nick Drake. Εδώ όμως σήμερα θα ακούσουμε την Σουζάνα Βάλμπρετ να ερμηνεύει Henry Purcell. Music for a while.

Henry Purcell εδώ ερμήνευσε η Σουζάνα Βάλουμπρεντ μαζί με την Τζοβάνα Πέση που έπαιξε άρπα της εποχής του Μπαρόκ και πάντα ήταν η πολύ μεγάλη προσπάθεια του Μάνφρεντ Ντάιχερ να δημιουργήσει στις παραγωγές του. Μιλάω για τον άνθρωπο που ξεκίνησε και εξακολουθεί να τρέχει την ECM με το ίδιο πάθος, να έχει έναν ήχο ιδιαίτερα συναισθηματικό, βαθύ, ατμοσφαιρικό και τα έχει καταφέρει από τότε μέχρι τώρα στον απόλυτο βαθμό. Ακριβώς σε ανάλογο ήχο θέλω να ακούσουμε τον τρόπο με τον οποίο ασχολούνται με την ρομάντς για βιόλα και ορχήστρα έργο 85 του Max Bruch, ο Αρνό Τορέτ που παίζει εδώ βιόλα μαζί με τη φιλαρμονική ορχήστρα της Λιέγης υπό τη διεύθυνση του Πασκάλ Ροφέ.

Αρνώ το Ρέτ στη Βιόλα με την Φιλαρμονική Ορχήστρα της Λιέγης εδώ υπό τη διεύθυνση του Πασκάλ Ροφέ και λέω να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε, δηλαδή με τη φωνή του Λουτσιάνο Παβαρότη.

Με τον Λουτσιάνο Παβαρότη φτάσαμε λοιπόν στο τέλος για σήμερα. Ο Σπύρος Ηλιάδης ήταν στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Δωράκης ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εμείς θα είμαστε μαζί πάλι αύριο το πρωί, εδώ κανονικά ζωντανά στις 8. Καλημέρα, καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Συμπυκνωμένη σοφία.
2: Οι τρυφές συλλαβές όπου πάσχιζα την ταυτότητά μου να ρθώ. Λόγια παράξενα, ενιγματικά.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Ως περ ου βασιλεύς αλυποκριτής, όχι σαν βασιλιάς αλλά σαν ηθοποιός. Απόσπασμα αποφθεγματικού χαρακτήρα από φράση του Πλουτάρχου που χρησιμοποιείται για να καυτηριάσει μία συμπεριφορά κατώτερη των περιστάσεων και των αναμενόμενων προσδοκιών. Χάρη στον Κωνσταντίνο Καβάφη υπερβαίνει τον στενό κύκλο της αρχαιογνωσίας. Ως περ ου βασιλεύς αλυποκριτής μεταμφιένεται χλαμίδα φεάν αντί της τραγικής εκείνης και διαλαθών υπεχώρησεν. Γράφει ο Πλούταρχος για τον Δημήτριο τον πρώτο τον Πολιορκητή, βασιλιά της Μακεδονίας, που μετά από μία μακρά πορεία επιτυχών πολεμικών επιχειρήσεων αλλά και δολοπλοκιών για να ανακηρυχθεί βασιλιάς, εγκαταλείπεται από το μακεδονικό στράτευμα, το οποίο αυτομολύει σύσσωμο στο στρατόπεδο του υπηρώτη βασιλιά Πύρου. Το περιστατικό εντυπωσιάζει τον Καβάφη, ο οποίος αξιοποιώντας τη φράση του Πλουτάρχου ως μότο, συντάσσει ένα πολύ λεπτοδουλεμένο και ιδιαίτερο ποίημα, αφήνοντάς μας με την απορία αν συμφωνεί ή όχι με την αναξιοπρεπή στάση του Δημητρίου. Σαν τον παρέτησαν οι Μακεδόνες και απέδειξαν πως προτιμούν τον Πύρο, ο βασιλεύς Δημήτριος, μεγάλη είχε ψυχή, καθόλου, έτσι είπαν, δεν φέρθηκε σαν βασιλεύς. Επήγε και έβγαλε τα χρυσά φορέματά του και τα ποδήματά του πέταξε τα ολοπόρφυρα. Με ρούχα απλά ντύθηκε γρήγορα και ξέφυγε, κάμνοντας ομοία σαν ηθοποιός που, όταν η παράσταση τελειώσει, αλλάζει φορεσιά και απέρχεται. Ενώ ο Πλούταρχος σαφώς κατακρίνει τη μεταμφίεση με την οποία ο Δημήτριος αποχωρεί απαρατήρητος, ο Καβάφης φαίνεται να τηρεί αποστάσεις με δύο αιχμές. «Μεγάλη είχε ψυχή», λέει παρενθετικά. «Έτσι είπαν», προσθέτει ανάμεσα σε παύλες, σαν να θέλει να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στον βασιλιά που έφυγε με μια σταχτόχρωμη χλαμίδα, απεκδιόμενο στα βασιλικά του διάσημα. Όπως ο ηθοποιός μετά από μια παράσταση εγκαταλείπει το κοστούμι του ρόλου και αποχωρεί από το θέατρο. Ο Δημήτριος αναμφίβολα είναι η πιο εντυπωσιακή προσωπικότητα μετά τον θάνατο του Αλεξάνδρου και μεταξύ των διαδόχων του. Όμως είναι περισσότερο παράτολμος και επίμονος παρά τολμηρός και προσεκτικός. Γνωρίζει πως να επανακάμπτει μετά από μία ήττα, το είχε κάνει πολλές φορές και προφανώς και αυτή η περιβόητη πια διαλαθούσα φυγή του, σε αυτό το σκεπτικό γίνεται. Έτσι ο Καβάφης του αναγνωρίζει το μεγαλείο και αφήνει τους άλλους να λένε ότι δεν φέρθηκε σαν βασιλεύς. Ωστόσο, οι περιστάσεις και οι περαιτέρω επιλογές του δεν επιτρέπουν να ευοδοθεί η ευκαιρία για καλύτερη επάνωδο και ο Δημήτριος θα πεθάνει σε βασιλική εχμαλωσία 5 χρόνια αργότερα. Και το σχόλιο του Πλουτάρχου θα χρωματίσει εν πολλής και αυτό του Καβάφη. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο θέατρο Παλάς, η Ευανθία Ρεμπούτσικα και ο Άρης Δαβαράκης συναντιόνται στη σκηνή με τη μουσική παράσταση «Τα τραγούδια μας». Μία βραδιά αφιερωμένη σε τραγούδια που γεννήθηκαν από τη δημιουργική του συνύπαρξη, γεμάτη μελωδίες και στίχους που έχουν ήδη αφήσει το αποτύπωμά τους στο ελληνικό τραγούδι. Ένα μουσικό ταξίδι όπου η μνήμη, η συγκίνηση και η ποίηση γίνονται κοινός τόπος, μέσα από τραγούδια που συνεχίζουν να μας συνοδεύουν και να μας εμπνέουν. Στο θέατρο Αλκμίνη η παράσταση «Ο Τραπεζίτης» κερδίζει πάντα δύο φορές, τον Ιγνάθιο Δελμοράλ και Ερνέστο Καμπαγέρο, αποτελεί μια αιχμηρή πολιτική κομμωδία που συνομιλεί άμεσα με τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα. Μέσα από την ιστορία δύο ανθρώπων που πιεσμένοι από την οικονομική κρίση φτάνουν στα άκρα, το έργο αναδεικνύει τα όρια της ηθικής, τη σύγκρουση ανάμεσα στην ανάγκη και την εκδίκηση, αλλά και τη ρευστότητα της αλήθειας σε ένα κόσμο όπου το σύστημα μοιάζει να υπερισχύει πάντα. Στην καλερί της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, η ομαδική έκθεση κεραμικής «Χώμα» φέρνει στο προσκήνιο μία από τις πιο πρωτογενείς και διαχρονικές μορφές τέχνης. Το υλικό της γης μεταμορφώνεται σε σύγχρονες εικαστικές προτάσεις, όπου η παράδοση συνομιλεί με τη σύγχρονη δημιουργία. Μέσα από διαφορετικές προσεγγίσεις και τεχνικές, η κεραμική αναδεικνύεται ως μία ζωντανή γλώσσα έκφρασης, που συνδέει το σώμα, τη μνήμη και την ύλη σε μία ενιαία εμπειρία. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μία καινούρια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Γιώργος Κωστόπουλος.
2: Ακούτε τρίτο.
3: Μουσείο Μαρία Κάλλας στην Αθήνα. Η θρυλική φωνή της παγκόσμιας δίβας της όπερας που άφησε εποχή δίνει πνοή στο νέο μουσείο. Μέσα από τα έργα της, τα αγαπημένα της αντικείμενα, τα κοστούμια της, κείμενα και προσωπογραφίες, το αποτύπωμά της λάμπει και μας μαγνητίζει. Το πρώτο μουσείο αφιερωμένο στην εμβληματική Μαρία Κάλλας είναι γεγονός από τον Δήμο Αθηναίων στην Οδό Μητροπόλεως 44. mariakallasmuseum.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
5: Εθνική Λυρική Σκηνή, Όπερα Κλαμπ. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Όπερα Κλαμπ. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Όπερα Κλαμπ. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Τελικά αλλάζουν, η μέθοδος αλλάζει και αυτή, το ύφος αλλάζει και εκείνο, αλλά ο προορισμός είναι ο ίδιος. Το ταξίδι στα σύννεφα και από εκεί στα αστέρια, στο άπειρο και ακόμα παραπέρα. Ξεκινά.

με το σεβασμό και τη συγκίνηση ενός κατασκευαστή αεροσκαφών που μελετά τις υπτάμενες μηχανές των πρωτοπόρων του αέρα. Ο Αρά Σαφαγιάν κατασκεύασε ένα νέο μουσικό όχημα, το οποίο η αρχή λειτουργίας και ο προορισμός είναι καθορισμένα από εκείνο που εξέλιξε. Χθες τους ακούσαμε στο κλείσιμο της εκπομπής, προς το κλείσιμο, με το αθάνατο υλικό του Μπετόβεν. Σήμερα ξεκινήσαμε με τον Σεμπάστιαν Κνάουερ στο πιάνο, τον Πασκάλ Σουμάχερ στο βιμπράφωνο και την ορχήστρα δωματίου της Ζυρίχης, υπό τη διεύθυνση του Βίλι Τσίμερμαν, να ερμηνεύουν το Χαλελούια του Αρά Σαφαγιάν, βασισμένο στο ομώνυμο έργο από την καντάντα «Es ist uns ein Kind geboren», ένα παιδί γεννιέται ανάμεσά μας του αιώνιου. Johann Sebastian Bach. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του τρίτου. Είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Στη φροντίδα του ήχου μας, ο Σπύρος Ηλιάδης. Τόσα πολλά γρανάζια που δεν θα βρω ποτέ πως μάτωσε η άνοιξη. Και φτύνω το παιδικό μου πράσινο το τελευταίο κουμπί του ονείρου. Γυμνά τα πράγματα συμβαίνουν γρηγορότερα. Με το που κάνεις την αρχή, σωσμίζεται το τέλος.

και ας πούν ότι πρόκειται για παρένδυση. Δεν θέλω πια να με λένε Γιάννη. Θέλω δυο δράμια κάτασπρη τύχη, ας είναι έστω και κάθε Τετάρτη.

Ένα αριστούργημα κατά τη γνώμη μου. Η Κριστίνε Ράου μαζί με τον Πίτερ Λέχελ μας ερμήνευσαν το εξαιρετικό ντουέτο για τσέλο και άλτο σαξόφωνο του Νικολάη Καπούστιν. Προλογίζοντας το κάθε ένα από τα μέρη του ντουέτου, Αλεγκρέτο, Γκράβε και Σονατίν Ανιμάτο, σας διάβασα το ποίημα «Αυτό κουρδίζει μόνο του», του Στέφανου Παπαδόπουλου. Το ποίημα το αποθησάβρισα από μια παράξενη συλλογή με τίτλο «Austerity Measures, The New Greek Poetry» των εκδόσεων Penguin. Όταν πρωτοάκουσα το τραγούδι που διάλεξα να μοιραστώ μαζί σας τώρα, ομολογώ πως με σόκαρε λίγο, γιατί μέχρι τότε, πολύ νέος καθώς ήμουν, δεν είχα ακούσει ποτέ παρόμοια φωνητική μουσική και άρα δεν φανταζόμουν ότι μπορεί και να υπάρξει. Δεν είναι όμως πάντα έτσι. Μπορούμε να φανταστούμε κάτι πριν να έχουμε κάποιο στοιχείο που να μας συνδέει με την ύπαρξή του? Το αφήνω εδώ. Πάντως, με πολύ ψάξιμο, έμαθα πως οι στίχοι του τραγουδιού μας έρχονται από πολύ παλιά, κατεγράφησαν το τρυφερό 1907, αλλά είναι πάρα πολύ παλαιότεροι, και ουσιαστικά περιγράφουν τον ανατρέψιμο, κρατήστε το, θάνατο ενός πτηνού, μάλλον γιατί μπορεί να αναφέρεται και σε άνθρωπο και δεν είναι ούτε ο Ιησούς ούτε ο Λάζαρος. Οι στίχοι πάνε κάπως έτσι. Ο γερο Ρότζερ, ή ο Ρότζερ ο Φουκαράς ή ο καημένος ο Κοκκινολέμης, γιατί Ρότζερ σημαίνει και Κοκκινολέμης, κοίταται στον τάφο του. Οπότε, φύτεψαν μια μηλιά πάνω από το κεφάλι του. Κάποτε όμως, τα μήλα ωρίμασαν και άρχισαν να πέφτουν. Και τότε μια κυρά, γριά, πήγε να τα μαζέψει. Ξυπνάει όμως τότε ο Φουκαράς ο Ρότζερ, που καθόλου Φουκαράς θα πω εγώ, εδώ αναστήθηκε, δίνει μια στη γριά, αναπηδά και την ξαποστέλνει και τα μήλα του κρατά. Εμένα που μου αρέσουν αυτά τα κρυπτικά παραδοσιακά τραγούδια, ειδικά τα θανέταρα, μπορώ να κάτσω να κάνουμε ανάλυση ποιος και γιατί ο Ρότζερ, τι συμβολίζουν τα μήλα, η γριά και τι παίζει με την Ανάσταση. Αλλά λέω καλύτερα να κάτσω να κάνουμε εκπομπή. Περιορίζομαι να σας πω πως το τραγουδάκι αυτό υπάρχει με ένα σωρό παραλλαγές στις περισσότερες χώρες του Ηνωμένου Βασιλείου, κυρίως ως παιδικό άσμα, συνδεδεμένο μάλιστα με παιχνίδι, κανονικά με τάφο, γριά και Ανάσταση. Δηλαδή κανονικό παιδικό τραγούδι. Υποθέτω λοιπόν από εκεί εμπνεύστηκε και ο συνθέτης της εκδοχής που θα ακούσουμε σήμερα, αν μη τι άλλο, για το αναστάσιμο φινάλε. Αγαπητοί ακροατές, αυτό είναι το Poor Roger του Steve Martland.

Η συγκλονιστική περκασιονίστα Evelyn Glennie, κουφή παρακαλώ, συνόδευσε το φωνητικό συγκρότημα The King Singers στο τραγούδι Poor Roger, Roger Fukara, από τα τραγούδια του δρόμου, του Steve Martland. Ένα Stabat Mater σας έχω τώρα, ένα ίστατο ημίτηρ θα πει, ίστατο ημίτηρ, τεθλιμμένη αν θέλουμε να το πούμε όλο, στεκόταν η μαμά, που αναφέρεται σε αυτή τη διάσημη προσευχή προς την καθαγιασμένη στο χριστιανισμό μητέρα του Ιησού Μαρία, η οποία στεκόταν θρηνώντας το γιο της κάτω από το Σταύρο του Μαρτυρίου. Το συγκεκριμένο Stabat Mater όμως είναι κάπως ιδιαίτερο, ή τέλος πάντων δεν τρελάθηκα να σας επιλέγω πρωινιάτικα κάτι από τη θλίψη του Πάσχα χωρίς να είναι. Πάμε λοιπόν στο έργο. Το Stabat Mater του συνθέτη που θα ακούσουμε ξεκινά γνώριμα στο όριο της αντοχής, θα πω, ενός υποψιασμένου ακροατή. Ευθύς εξ αρχής είναι ξεκάθαρο πως ο συνθέτης δεν ενδιαφέρεται να πείσει. Εξηγεί τους απλούς κανόνες του παιχνιδιού και το παιχνίδι τόσο απλά ξεκινά. Πριν προλάβει να τελειώσει ακόμα και η πρώτη μουσική φράση όμως, ήδη κάτι έχει αρχίσει να αλλάζει, να κουνιέται. Το μυαλό που ενδεχομένως είχε κλειδώσει στο να περιμένει το αναμενόμενο, αναγκάζεται να παραδεχτεί πως εδώ υπάρχει κάτι περισσότερο.

Η μελωδία επιστρέφει στην κανονικότητα και μάλιστα με μια μυσταγωγική συγκέντρωση. Πρόκειται για κάποιο μυρολόι ή κάποιο νανούρισμα, άλλωστε αυτά τα δύο είναι πολύ κοντά. Σε κάθε περίπτωση το ακρόαμα από το οποίο προήλθε διαλύεται σε σημείο που σε κάνει να αναρωτιέσαι. Μήπως ήταν η ιδέα μου.

μουσική επιμένει. Θα ήθελες να πάψεις να σκέφτεσαι τόσο πολύ. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Δεν είμαι αυτό που νομίζεις. Ή είμαι. Ή και τα τρία. Σταμάτα να αναλύεις. Άκουσε. Έχω πολλά να σου πω.

Απλό, βαθύ, ανεπιτίδευτο και τελικά θαλπερό. Υπάρχει και αυτό το ραδιόφωνο. Η Βασιλική Φιλαρμονική Χοροδία και η Ορχήστρα του Λίβερπουλ σήμερα, μαζί με την Μπελίντα Σάιξ, τον Τζουγκλαρέζα στα φωνητικά, ερμήνευσαν τα μέρη Cantus Lacrimosus Incantation και Vivid Jessum in Tormentis από το Stabat Mater, ίστατο η μύτηρ τεθλιμένη, του Carl Jenkins. Μαθαίνετε η αγάπη. Μαθαίνετε από μέσα όπως τη θίζετε. Όπως η θλίψη, όπως η έκσταση. Αυτή τη γλώσσα, αυτή τη μουσική, αυτοί μαθαίνουν τα δάχτυλά μου. Τα δάχτυλά μου, τα χείλη μου, τα έκπληκτα μάτια.

Ίσως μονάχα οι άγγελοι να μαθαίνουν λέξεις, ονόματα, κομμένες συλλαβές, συλλαβίζοντας τον έρωτα με στην ουράνιαν ερημία. Ο πιανίστας Δημήτρης Κούκος, ο βιολονίστας Γύρζη Βουντίτσκα και το μουσικό σύνολο «Η Βιρτουόζη της Πράγας» υπό τον Όλτριχ Βουλτσέκ ερμήνευσαν το «Εις μνήμην γάμα αλφα Παπαϊωάννου» του Περικλή Κούκου. Αφιερωμένο με την αγάπη μου σε όλους όσοι επιδιώκουν να βρίσκονται στη θέση τους, να βρίσκουν τη θέση τους στην αλυσίδα της γνώσης, της δημιουργίας και εν τέλει της ελπίδας για έναν καλύτερο κόσμο. Αντί προλόγου, σας διάβασα και λίγο στον επίλογο, σας διάβασα μερικούς στίχους του Γιώργου Θέμελη από το ποίημα του «Μαθητεία». Σημασία δεν έχει τόσο το πόσο θα τρέξεις ή ακόμα και το πώς. Σημασία έχει να μην πέσει, να φτάσει η σκυτάλη. Από την ωραία εργασία του Mark Simon, γιατί η κινηματογραφική ταινία The Bucket List, τα αποθυμένα θα πω εγώ, αυτό είναι το βουνό.

από τα αποθυμένα, το βουνό. Από τη μουσική της ταινίας The Bucket List, ακούσαμε το The Mountain, το βουνό του Mark Simon. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης, τον ήχο μας φρόντισε ο Σπύρος Ηλιάδης. Ακολουθεί η Μάιρα Μιλολιδάκη με εξαιρετικό νέο look και ο Διονύσης Μαλούχος με εξαιρετικό ίδιο look, που δεν έχει σημασία σε καμία από τις δύο περιπτώσεις, αφού ραδιόφωνο, οι οποίοι θα ενώσουν τις δυνάμεις τους και αναδώσουν συνέχεια στο πρωινό μας μαζί. Νιώθω πως όλοι οι πραγματικά σημαντικοί μουσικοί πορεύτηκαν προς το κέντρο της μουσικής που είναι κοινό για όλους. Ανεξαρτήτως από το σημείο εκκίνησης και συχνά ψηφώντας την ταυτότητα μέσα από την οποία το κοινό τους γνώρισε και τους αγάπησε, εκείνοι συνέχιζαν να αναζητούν με το δικό τους τρόπο και τα δικά τους μέσα τη συγκίνηση πέρα από την κατανόηση, την ερμηνεία πέρα από την εκτέλεση και τελικά την αγάπη για τον ήχο και για τον άνθρωπο. Μην έχοντας να αποδείξουν πλέον τίποτα, κάποιοι μουσικοί κατόρθωσαν να κατορθώνουν και κατορθώνουν. Επιλέγουν τα νέα τους ταξίδια ελεύθερα. Και όταν επιστρέφουν, μοιράζονται καρπούς που ενώ μοιάζουν εξωτικοί, στην πραγματικότητα ήταν πάντα εκεί, περιμένοντας κάποιον να τους δοκιμάσει. Σας αποχαιρετώ με τα μέλη του κουαρτέτου Κρόνος και τον συνθέτη και σπουδαίο αφρικανό κρουστό Ντουμισανί Μαραϊρέ στη σύνθεσή του Μητέρα Νοζιπό. Μια μουσική περιπέτεια από την Αφρική ως ύμνο στην περιπέτεια που είναι η ζωή. Να είστε όλοι καλά. Να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε σήμερα.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Όλα τα πρωινά του Τρίτου μετά τον Παριμέξη.
1: Η Μάιρα Μιλολιδάκη.
0: Και ο Διονύσης Μαλουχός.
1: Μετά τον Παριμέξη που πάντα έχει ένα look, είτε καινούριο είτε παλιό, που είναι το καλύτερο.
0: Ακριβώς.
1: Είναι και η δουλειά του. Μέχρι τις 12.
0: Μέχρι τις 12 παρέα μαζί σας, εκπομπή μαζί. Βίβια Νικολοπούλου φροντίζει τον ήχο μας σήμερα.
1: Σε απευθείας μετάδοση, όπως κάθε Τετάρτη, εκπομπή μαζί με θέματα από τις πολιτιστικές και ιδίως μουσικές δράσεις των ημερών, αλλά και προσφορές προσκλήσεων. Μείνετε στις συχνότητες του Τρίτου.
0: Βεβαίως. Και να ξεκινήσουμε δυναμικά. Την προηγούμενη φορά είχαμε μείνει στον χώρο της Μεσογείου, μιλώντας για τα μαγιάτικα έθιμα. Σήμερα λέω να ανηφορήσουμε λίγο, να πάμε προς το βορρά, μέχρι την Εσθονία και να ακούσουμε έναν ανοιξιάτικο χορό. Ερμηνεύει το φωνητικό σύνολο δωματίου της Φιλαρμονικής της Εσθονίας ο Τόνου Καλιούστε Διευθύνη.

0: Από τον έστονο συνθέτη Δέλιο Τόρμης ακούσαμε τον Ανοιξιάτικο Χορό με τη χοροδία δωματίου της Φιλαρμονικής της Εστονίας, δήθυνε ο Τόνου Καλιούστε.
1: Ιδού ο Μάιος λοιπόν.
0: Εκομάτσο. Η πρώτη εκδήλωσή μας αυτή την Κυριακή στις 8.30 στο Διεθνών, στο Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος, ένα φωνητικό ανθολόγιο από την Αναγέννηση έως το Ρομαντισμό.
1: Η χοροδία της ΕΡΤ διευθύνει ο Μιχάλης Παπαπέτρου, ένα πολύ ενδιαφέρον πραγματικά πρόγραμμα και με μεγάλη ποικιλία.
0: Μεγάλη ποικιλία αφιερώνεται στα πολλά πρόσωπα της Άνοιξης. Οι συνθέτες Τόμας Μόλεϊ, Ορλάντο Γκίμπονς, Λούκα Μαρέντσιο, Σούμπερτ, Μέντελσον, Μπραμς, Ραβέλ, Βόλφ. Και το ιδιαίτερο που πρέπει να πούμε, το οποίο είναι πραγματικά εντυπωσιακό, είναι το γεγονός ότι αυτές οι συναυλίες, όλη αυτή η σειρά συναυλιών, εκμεταλλεύεται σολιστικά το δυναμικό της χοροδίας.
1: Και όχι μόνο σολιστικά και χοροδιακά, αλλά και συνθετικά.
0: Και συνθετικά,
1: γιατί
0: ακριβώς.
1: Και ένα έργο που έχει γράψει ο Τάκης Φίνας, πολύ γνωστός και πιανίστας και
0: πολύ πράγμα μουσικός γενικά.
1: Και
0: ναι,
1: μέλος της χοροδιαστές, όπως και ο αδερφός του. Και έχει γράψει το έργο «Στο φως της Άνοιξης», καλή ώρα, το οποίο και θα παρουσιαστεί με σολίστ την σοπράνο Σοφία Παπαδημητροπούλου, που είναι επίσης μέλος της χοροδίας της ΕΡΤ.
0: Ακριβώς, το πιάνο ο Θάνος Μαριέτης. Πάμε να ακούσουμε έτσι μέσα στο κλίμα ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον μαδριγάλι του Τζοβάνι Βαλεντίνη.
1: Πρόσφατο.
0: Πολύ πρόσφατο, θα πάμε λίγο μόνο πίσω. «Εκο Μάτζο Σερέν». Να λοιπόν, λέει ο Μάης, ο όμορφος, ο Γαλήνιος, ο οποίος έχει ντύσει τα πάντα με κίτρινο και πράσινο.
1: Του 13ου αιώνα.
0: Δεν είναι 13ος αυτός, είναι λίγο πιο μετά, είναι 16ος.
1: 16ος.
0: Εκεί στα όρια.
1: Εντάξει.
0: Μάλιστα. Φύγαμε.

0: Πολυφωνία και χορευτική διάθεση από τον Τζοβάνι Βαλεντίνι. Εδώ ακούσαμε το Εκο Μάτζο Σερένα, όμορφος Μάης, από το φωνητικό σύνολο της Βέρνης.
1: Να μείνουμε φωνητικά, χοροδιακά, να πάμε στην χοροδία δωματίου Κοζάνης, η οποία αυτή την εβδομάδα και συγκεκριμένα το Σάββατο φιλοξενεί στην Κοζάνη τον συνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο. Μια συναυλία που θα γίνει στις 8 το Σάββατο στην αίθουσα τέχνης του Δήμου Κοζάνης, και παρουσιάζονται τραγούδια από όλη τη διαδρομή του σπουδαίου Έλληνα συνθέτη. Τίτλος «Τι τραγούδι να σου γράψω» είναι ένας όμορφος στίχος του Μιχάλη Μπουρμπούλη αυτός. «Τι τραγούδι να σου γράψω, να έχεις για να τραγουδάς». Μπορεί να το έγραψε για σένα.
0: Πώς ξέρει.
1: Η Έμι Τσιούρα Δημοπούλου έχει τη διεύθυνση χοροδίας δωματίου Κοζάνης και της ορχήστρας, ενώ σολίστ είναι η μεσόφωνος Δώρα Μπακ. Αφηγητής ο Γρηγόρης Βαλτινός, ενώ τις εναρμονήσεις των κομματιών έχει κάνει ο Δημήτρης Καρβούνης. Μια που είμαστε στο κλίμα του Ηλία Ανδριόπουλου, πάμε σε ένα από τα σπουδαία έργα του, η μελοποίηση των προσανατολισμών, ποίηση Οδυσσέα Ελίτη. Άνεμος της Παναγιάς εδώ. Πρόκειται για μια ηχογράφηση από το Οδείο Ηρώδου του Αττικού με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής και την χοροδία της ΕΡΤ, διευθύνει ο Ανδρέας Πιλαρινός.

0: Ακούσαμε λοιπόν σε ηχογράφηση από συναυλία στο Οδείο Ηρώδου του Αττικού πριν από 30 χρόνια, Άνεμος της Παναγιάς από τους προσανατολισμούς, μουσική του Ηλία Ανδρεόπουλου, ποιήση Οδυσσέα Ελίτη, με τον Ανδρέα Πιλερινό να οδηγεί εδώ την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής και τη χοροδία της ΕΡΤ.
1: Μάλιστα. Παραμένουμε στην μουσική για φωνητικά σύνολα και πηγαίνουμε αυτή την Παρασκευή στις 8.30 στην αίθουσα συναυλιών Φίλιππος Νάκας για να συναντήσουμε ένα γυναικείο φωνητικό σύνολο που έχει αυτό τον τέλειο τίτλο για όνομα Mind the Hills. Προσέξτε το νου σας, τα τακούνια δηλαδή.
0: Και με δύο έννοιες. Προσέξτε και εσείς που κοιτάτε και εσείς που τα φοράτε.
1: Σωστά, γιατί μπορεί να συμβαίνουν και διάφορα ατυχήματα στους αστραγάλους. Είναι η αλήθεια. Μία εκδήλωση η οποία έχει ως επίκεντρο τη σύγχρονη δημιουργία του 20ου και 21ου αιώνα. Εδώ η διοργάνωση είναι από την Ένωση Έλληνων Μουσουργών. Εκλεκτά μέλη, τις συνθέτες, παρουσιάζουν τα έργα τους.
0: Βασίλης Γκότσης, Λίνα Ζάχαρη, Στάθης Χωματσάς, Ιωσήφ Βαλέτ, Δημήτρης Μινακάκης, Νίκος Παναγιωτάκης, Χάρης Γκατζόφλιας, Γεράσιμος Βουτσινάς, Κώστας Τσούγκρας, Μαρία Χριστίνα Κρυθαρά και Βασιλική Λεγάκη.
1: Τις κυρίες που συναντάμε πάνω στη σκηνή να τις πούμε επίσης: Μαρία Νηστευτοπούλου, Μαρία Ιωαννίδη, Σμαράγδα Παυλίδου, Ευαγγελία Φυλακτού, Φανή Παρασκευοπούλου, Ρούλα Καβαρά, Παναγιώτα Κοτσαδάμ, Άντα Κοντοδήμου. Και διευθύνει ο Γιώργος Μαλεφάκης.
0: Και μια που είμαστε σε γυναικείο κλίμα. Να έχει ώρα για τον 13ο αιώνα.
1: Ακριβώς, θα πάμε ακόμα πιο πίσω. Γαλλικό μοτέτο αυτή τη φορά, πιο όμορφη από άνθος. Anonymous 4, το σύνολο που ακούμε.

0: Ανώνυμους φόρο το σύνολο, πολύ επώνυμες οι κυρίες και πολύ σπουδαίες, μας ερμήνευσαν ένα γαλλικό μοτέτο από τον 13ο αιώνα με τίτλο «Πιο όμορφη από λουλούδι».
1: Όμως την Παρασκευή στην αίθουσα Φίλιππος Νάκας έχουμε, μάλλον στο οδείο Φίλιππος Νάκας, γιατί δεν θα γίνει στην ίδια αίθουσα, η δεύτερη δράση, μια που είναι διάλεξη και εργαστήριο, πάντα με ελεύθερη είσοδο και πάντα σε διοργάνωση της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών, η οποία παρουσιάζει φέτος ένα γενικότερο πρόγραμμα με τίτλο «Οι συνθέτες ή οι συνθέτριες μιλούν», κατά περίπτωση.
0: Στην συγκεκριμένη περίπτωση, λοιπόν, συναντάμε την τεχνική της ύφανσης στο έργο του Μόρτον Φέλντμαν. Προφανώς αναφερόμαστε για τον τρόπο που συμπλέκονται οι φωνές.
1: Ναι, αλλά έχει σχέση και με τα περσικά χαλιά.
0: Ακριβώς, γιατί μιλάμε για τα μοτίβα που εμφανίζονται εκεί, τις παραλλαγές τους και βεβαίως τις διάφορες τεχνικές της ύφανσής τους.
1: Έχει έμπνευση.
0: Που εμπνέουν τη μουσική, δηλαδή.
1: Από τα χαλιά της Ανατολής. Τέλη της δεκαετίας του 1970 ο Μόρτον Φέλντμαν, ένας ιδιαίτερος μουσικός από κάθε άποψη, είναι αλήθεια, και μας παρουσιάζουν την τεχνική αυτή της ύφανσης στο έργο του Μόρτον Φέλντμαν η μεσόφωνος Νίκη Λαδά και ο συνθέτης Ζήσης Σέγγλιας. Από τις 5 μέχρι τις 8 η διάλεξη και το εργαστήριο στην εκδήλωση αυτή της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών στο Οδείο Φίλιππος Νάκας Υποκράτους 41.
0: Να ανέβουμε πάλι στο θέατρο, στην αίθουσα συναυλιών, το Σάββατο στις 8, ελεύθερη είσοδος για μία ακόμα συναυλία από τη σειρά «Οι νέοι για τους νέους».
1: 37ος κύκλος, 37 χρόνια, ένα βήμα σε νέους σολίστ, η σειρά εδώ της Θεοδόρας Παπανικολάου, είναι σολίστ στο βιολί, στο πιάνο μαζί της η Ελλάδα Αγγελίνα Παύλου, σε μία πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία με την δεύτερη σονάτα για βιολί του Johannes Brahms, το έργο 100, και το έργο Μύθι για βιολί και πιάνο, το έργο 30 του Κάρολ Σιμανόφσκι.
0: Αλλά ένα νέο σολίστα συναντάμε και σε ένα ρεσιτάλ στην Κηφισιά.
1: Έχεις δίκιο, πρόκειται για ένα ρεσιτάλ πιάνου που κάνει ο Πέτρος Τρουπάκης το Σάββατο την ίδια μέρα στις 7.30 με ελεύθερη είσοδο στην αίθουσα Δήμαρχος Βασίλης Γκατσόπουλος του Δημαρχείου Κηφισιάς, Διονύσου και Μυρσίνης. Ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα από το όνειρο αγάπης το τρίτο, το γνωστό του Λίστ, την πρώτη μουσική στιγμή του Ραχμάνινοφ, Μαζούρκα έργο 17 αριθμός 4, το σονέτο 104 του Πετράρχη στην εκδοχή του Λίστ και την σονάτα Les Adieux, δηλαδή έργο 81α του Μπετόβεν.
0: Αν τώρα θέλουμε να συνδυάσουμε την βαθύτερη γνώμη της μουσικής με μουσική συναυλία, μπορούμε να πάμε αυτή τη Δευτέρα στην αίθουσα διδασκαλίας στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στη Μουσική Βιβλιοθήκη, στις 8. Εκεί θα συναντήσουμε τον Δημήτρη Κούντουρα, ο οποίος θα δώσει μια διάλεξη εξηγώντας και παρουσιάζοντας τους συμβολισμούς της μουσικής στο έργο του Ιερώνυμου Μπος.
1: Καταρχάς, μην τρομάξετε.
0: Μην τρομάξετε, ναι, όντως.
1: Αυτό είναι το βασικό.
0: Αυτός ο περίφημος αναγεννησιακός ζωγράφος από την Ολλανδία, ο οποίος παρουσιάζει υπερρεαλιστικά όντα, φανταστικά υβριδικά σχέδια, τα οποία έχουν και λίγο κάτι από εφιάλτη.
1: Αλλά... Και ειδικά και τα μουσικά όργανα.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: ναι,
1: εμφανίζονται στο έργο του.
0: Μάλιστα, στο πιο διάσημο τρίπτυχο του, που έχει τίτλο «Ο κήπος των επίγειων απολαύσεων», το ένα πάνελ που είναι αφιερωμένο στη μουσική και μάλιστα είναι η κόλαση των μουσικών, παρουσιάζει τα μουσικά όργανα ως όργανα βασανιστήριων. Αλλά όχι μόνο, είμαι σίγουρη ότι ο Δημήτρης θα μας οδηγήσει και μέσα από τα άλλα του έργα, όπως για παράδειγμα το έργο του Δευτέρα Παρουσία, όπου η μουσική παρουσιάζεται μέσα από τρομπέτες και παράλληλα θα παίξει βέβαια μουσική της εποχής, οπότε είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση.
1: Λίγα μέτρα πιο πέρα, αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος,
0: ναι,
1: έχουμε μάλλον μια πιο ήρεμη συναυλία θεματικά.
0: Εδώ θα μας οδηγήσει η Όσφρηση και μάλιστα αυτό συμβαίνει απόψε. Λυπάμαι πάρα πολύ που δεν θα είμαι εκεί, πρέπει να σας πω. Ήθελα πάρα πολύ να είμαι σε αυτή τη συναυλία.
1: Αν
0: να
1: κρίνω
0: δεν θα
1: από
0: τα τους καταφέρω.
1: Συνθέτες, το καταλαβαίνω.
0: Ναι, μιλάμε για ένα πρόγραμμα από το γαλλικό σύνολο Ensemble Agamemnon, Αγαμέμνον δηλαδή, το οποίο περιλαμβάνει επιλογές από τη μονοδία του πρώιμου 17ου αιώνα ως και το όριμο μαδριγάλι και το εκκλησιαστικό μοτέτο. Αλλά κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Ο Αλεξάνδρε Χελουανί είναι ένας ιστορικός αρωμάτων. Εμπνέεται λοιπόν από τα αρώματα τα οποία αναφέρονται μέσα στα στα ποιητικά κείμενα των μοτέτων και των φρύνων που θα παρουσιαστούν στη συναυλία μουσικά και έχει δημιουργήσει τρία αρώματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί ειδικά για το project και τα οποία την ώρα που θα ακούγεται η μουσική μέσα από ειδικούς διαχυτές θα διαχέονται στην αίθουσα.
1: Εγώ θα πάω γιατί έχει και αρώματα από τον ευωδιαστή γη της μυθικής Αρκαδίας.
0: Έτσι, αυτό σου ταιριάζει πάρα πολύ. Και από το Σουλτανάτο του Ομάν.
1: Πότε είπες?
0: Τριαντάφυλλα, μοίρα, σαφράν, δηλαδή εξαιρετικά. Λιβάνι. Ναι, 8:30 απόψε. Ναι, ακριβώς.
1: Στην αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος.
0: Και πάμε να ακούσουμε τον Σόμ Λαγκαμεμνό σε έναν χορό των σκιών του Μαουρίτσιο Κατσάτη. Εδώ διευθύνει ο Φρανσουά Καρντέ, που είναι και ο καλλιτεχνικός διευθυντής του συνόλου.

0: Από το γαλλικό μπαρόκ σύνολο Αγκαμεμνό ακούσαμε το χορό των σκιών του Μαουρίτσιο Κατσάτη σε μουσική διεύθυνση Φρανσουά Καρντέ, με αφορμή τα απόψινα αρώματα στην αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος.
1: Μια που είμαστε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών όμως, πολλές και ενδιαφέρουσες οι συναυλίες αυτής της εβδομάδας. Μάνος Χατζηδάκης, ο Μεγάλος Ερωτικός και οι 15 Εσπερινοί, μεθαύριο Παρασκευή στις 9 ξεκινά η συγκεκριμένη συναυλία στην αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη. Αλκίνος Ιωαννίδης, Μαρία Καστράκη, ο Λουκάς Καρυτινός διευθύνει. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία. Έχουμε ξανακούσει την παρουσίασή της. Προφανώς ο χώρος πάντα αλλάζει και το κλίμα και την ατμόσφαιρα.
0: Έτσι είναι. Συνεχίζουμε το Σάββατο στις 8.30, πηγαίνουμε στην αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης για να συναντήσουμε την Ορχήστρα Νέων, την ΕΛΣΟΝ, την Ελληνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων, η οποία παρουσιάζει ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα
1: Μουσικής Δωματίου.
0: Μουσικής Δωματίου, ακριβώς.
1: Γι' αυτό, να ξέρεις, δεν γίνεται στη μεγάλη αίθουσα, αλλά στην αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος.
0: Σωστά, έχεις δίκιο.
1: Είναι μικρά τα σχήματα.
0: Ναι.
1: Η Ελληνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων έχει μια μεγάλη δραστηριότητα και όντως παρουσιάζεται πλέον και ως ορχήστρα residence του Μεγάρου στη Μεγάλη Αίθουσα. Εδώ έχουμε το 7ο κουαρτέτο του Σωστακόβιτς, έχουμε το κουαρτέτο εγχόρδων Σερεμίζωνα του Ανδρέα Νεζερίτη και το κουιντέτο με πιάνο το δεύτερο, αυτό το έργο 81 του Αντωνίν Ντβόρζακ. Μαρία Εσμίνη Αναστασιάδου και Μαρία Τσόγια Ραζάκοβα στο βιολί, Σπύρος Κοκονέτσης Στεριώτης στη βιόλα, Ματέος Εστάνη στο βιολοντσέλο, Φίλιβος Γκάτζιος στο πιάνο, ενώ η συγκεκριμένη εκδήλωση, όπως είπες, είναι το Σάββατο στις 8.30.
0: Και να πούμε ότι τη διδασκαλία εδώ αναλαμβάνει η περίφημη Ρουμάνα βιολονίστα Κορίνα Μπελτσέα.
1: Έχουμε και άλλη όμως πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που έχει να κάνει και με σένα και θα σε δώσω κανονικά, ενώ δεν θέλεις να κάνουμε αναφορά, γιατί εκτός από τη δική σου παρουσία που πάντα είναι εντυπωσιακή, υπάρχει και ένα σκεπτικό καινούριο και πολύ ενδιαφέρον πίσω από αυτές τις συναυλίες.
0: Πράγματι,
1: είναι μεθαύριο.
0: Ναι, είναι αύριο το πρωί.
1: Αύριο Πέμπτη,
0: μια συναυλία την οποία έχουμε προσπαθήσει να σκεφτούμε
1: όσο πιο... Ναι, μην το προσπερνάς το πρωί τόσο εύκολα. Τι ώρα είναι?
0: 11, στις 11 η ώρα. Ναι. Μια συναυλία που έχουμε προσπαθήσει να δώσουμε έναν πιο διαδραστικό χαρακτήρα με το κοινό μας, γιατί απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα μνήμης για διαφορετικούς λόγους.
1: Κυρίως σε ηλικιωμένους.
0: Κυρίως, ναι, ακριβώς, λόγω άνοιας. Είναι μια σειρά εκδηλώσεων.
1: Είναι σειρά εκδηλώσεων, έχει, είναι πολύ ενδιαφέρουσα.
0: Ακριβώς, που έχει σχεδιάσει το Μέγαρο Μουσικής. Θα υπάρξουν και άλλες στη συνέχεια, ενδεχομένως και τον Ιούνιο. Και είναι μια, θα είναι, πιστεύω, μια
1: είναι
0: ευκαιρία.
1: Είναι μια ιδιαίτερη στιγμή και να, επαφή. Ναι,
0: ακριβώς, να καταλάβουμε και για μια ακόμα φορά και από αυτή την πλευρά πώς η μουσική μπορεί πραγματικά να ξυπνήσει μέσα μας πράγματα που ενδεχομένως θα νομίσουμε ότι έχουμε ξεχάσει.
1: Την Κυριακή τώρα στις 12 το μεσημέρι, επίσης νωρίς, Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο, και θα είναι εκεί η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, διευθύνει ο Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος, ενώ παρουσιάζει Νάντια Κοντογιώργη. Στο πιάνο είναι σολίστ ο Αναστάσιος Πάπας στην Blue Rhapsody.
0: Blue Rhapsody, ναι, του Γκέρσουιν, βεβαίως.
1: Ακριβώς. Τα υπόλοιπα.
0: Λοιπόν, Μπιζέ Αρλεζιάννα, η πρώτη σουίτα, αλλά και η Φαραντόλα από την δεύτερη σουίτα της Αρλεζιάννα. Μόρις Ραβέλ, Παβάνα για μια νεκρή Ινφάντα και Αρτούρο Μάρκες, Ντανσόν, το νούμερο 2 του πολύ αγαπημένου. Μουσική διεύθυνση, είπαμε, Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος.
1: Βεβαίως, και
0: πολύ
1: όλα
0: ωραία
1: αυτά την Κυριακή το μεσημέρι, λοιπόν, στην αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης.
0: Και εσείς τι κάνετε?
1: Τηλεφωνείτε.
0: Τηλεφωνείτε για τρεις διπλές προσκλήσεις στο 210-60-66-109.
1: 210-60-66-109, λοιπόν. Να πάμε και στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, αφού είμαστε στο Μέγαρο Μουσικής. Είπαμε πολλές οι εκδηλώσεις, όπου έρχεται μεταξύ άλλων ενδιαφερόντων που θα γίνουν σε αυτή την συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας μεθαύριο, 8.30 και ένα πολύ μεγάλο όνομα, ο Γκίντον Κρέμερ, ο βιολονίστας.
0: Ακριβώς, ο οποίος θα συμπράξει μαζί με την Γκέντρε Ντιρβαναουσκάιτε στο βιολοντσέλο, στο διπλό κονσέρτο για βιολί, τσέλο και φυσικά ορχήστρα του Φίλιπ Κλάς.
1: Ντάνιελ Ράισκιν είναι στο πόντιουμ, ο οποίος παρουσιάζει και το έργο Variation 21, η 21η Variation, ένα έργο για ορχήστρα της Κωνσταντίας Γουρζή, της σπουδαίας αυτής Ελληνίδας της Διασποράς, μαέστρος, συνθέτηδα, καθηγήτρια σε ανώτατες σχολές στην Γερμανία και όχι μόνον. Και η 7η Dvorak θα κλείσει το πρόγραμμα της κρατικής μεθαύριο. Μια που είπαμε για τον Γκίντον Κρέμερ, να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα εντελώς διαφορετικό από το κλίμα που ίσως τον έχουμε συνηθίσει. Είναι ένα απόσπασμα από το έργο ενός Μολδαβού συνθέτη γεννημένου 1947, ο Λεωνίντ Τσίσχικ είναι αυτός, και ο οποίος έχει γράψει το έργο «Φανταστικές παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα του Μότσαρτ». Είναι ένα θέμα από μια γνωστή σονάτα σε λαμίζωνα, αριθμός καταλόγου Κέχελ 331. Θα το ακούσουμε γιατί είναι στην αρχή και της 7ης παραλλαγής, και εδώ παραλλαγή όπως και το έργο της Κωνσταντίας Γουρζή, η οποία είναι μια σάμπα και στην οποία βέβαια είναι σόλο το βιολί του Γκίντον Κρέμερ. Μαζί του εδώ η Κρέμεράτα Μπάλτικα, η ορχήστρα που ο ίδιος έχει ιδρύσει και δισκογραφεί και παρουσιάζεται μαζί της.

0: Εντάξει, με έπεισες να είτε κάτι με τον Κρέμερ που δεν είχα ακούσει.
1: Είναι ένα έργο που προφανώς δεν είναι πολύ γνωστό. Είναι του Λέονιντ Τσίσχικ. Οι φανταστικές παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα του Μότσαρτ. Ακούσαμε την 7η που είναι Σάμπα. Ο ίδιος ο συνθέτης ήταν στο πιάνο, πρέπει να σου πω, στην ηχογράφηση αυτή. Και βέβαια ο Γκίντον Κρέμερ στο βιολί με την κρεμεράτα βαλτικά.
0: Και αν σας ανοίξαμε τη διάθεση, τηλεφωνείτε αμέσως 210-60-66-109. 6 διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας αυτή την Παρασκευή στις 8.30.
1: Μια που είμαστε στις κρατικές ορχήστρες, ας πάμε στην Κρατική
0: Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Ας πάμε το συνηθισμένο μας δρομολόγιο, ακριβώς. Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, επίσης την Παρασκευή στις 8.30, αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, μαθητής και δάσκαλοι. Αυτή πολύ ενδιαφέρουσα σειρά. Αυτή τη φορά,
1: ναι,
0: Σούμαν.
1: Δάσκαλοι, φίλοι.
0: Φίλοι, δάσκαλοι, άνθρωποι που στήριξαν, ναι, υποστήριξαν. Ο Σούμαν φαν του Μπραμς, ο Μπραμς φαν του Τβόρζακ, κάπως έτσι προχωράει η ιστορία.
1: Ναι, εντάξει. Ο Μπραμς κοίταγε το Σούμαν σαν δάσκαλο, είναι αλήθεια. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Και ο Τβόρζακ ήταν ένας συνθέτης που ο Μπραμς ήθελε να τον προωθήσει.
0: Βεβαίως, για να εδραιώσει και την φήμη των συνθετών από την Τσεχία, οι οποίοι εκείνη την περίοδο δεν θεωρούνταν και τόσο σπουδαίοι.
1: Εισαγωγή Μάνφρεντ του Σούμαν, το κονσέρτο για βιολί, το έργο 53 του Τβόρζακ με τον Ιόνιαν Ηλία Καντέσια, τον σπουδαίο αυτό βιολονίστα ο σολίστ, και ο Λίο Μακφόλ διευθύνει επίσης την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης στην 4η συμφωνία του Μπραμς.
0: Ούτε και εδώ σας ξεχνάμε, 5 διπλές προσκλήσεις για αυτή τη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, 210-60-66-109.
1: Να θυμίσουμε, 8.30 μεθαύριο Παρασκευή, αίθουσα τελετών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
0: Μένουμε Θεσσαλονίκη, πάμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο τη Δευτέρα, Διεθνής ημέρα μουσείων,
1: ναι,
0: και 2 συναυλίες στις 6 και στις 8.
1: Και εδώ έχουμε μια ενδιαφέρουσα διοργάνωση της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης που δεν μένει στις συναυλίες τις συμφωνικές. Φανή Βαλταδόρου στο φλάουτο, Νικολάη Μαρίνοφ στο πιάνο, με ένα πρόγραμμα με έργα Ενέσκου, Ταφανέλ, Φέλτ, αλλά και Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Στις 8.
0: Αυτό στις 8, όχι, αυτό το πρόγραμμα είναι στις 6 είναι, το πρώτο, και στις 8 και είναι το δεύτερο, ακριβώς, που έχουμε βιολί και πιάνο.
1: Με διαφορετικούς
0: σολίστες.
1: Αθανάσιος Κυπάρος στο βιολί και Σοφία Χερνισκόβα στο πιάνο. Εδώ έχουμε Σοπέ, Μπετόβεν και Ιζαΐ.
0: Η είσοδος είναι ελεύθερη με δελτία εισόδου.
1: Μένουμε στη Θεσσαλονίκη για μία ακόμα πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία στο πλαίσιο του κύκλου Μουσικής Δωματίου που οργανώνει το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, και αυτή η συναυλία μεθαύριο Παρασκευή στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης.
0: Αλίσσα Μαργκούλη στο βιολί, Λίλη Μάισκι στο πιάνο, με ένα πολύ ρομαντικό πρόγραμμα και μάλιστα του γερμανικού ρομαντισμού. Κλάρα Σούμαν, τρεις ρομάντσες για βιολί και πιάνο. Ρόμπερτ Σούμαν, φανταστικά κομμάτια, έργο 73.
1: Η δεύτερη σονάτα για βιολί και πιάνο του Μπραμς, το Intermezzo από τη γνωστή σονάτα Φαέ, τη συλλογική, αυτό γραμμένο από τον Σούμαν, και το Σκέρτσο από την ίδια σονάτα που είναι γραμμένο από τον Μπραμς.
0: Πρέπει να σου πω ότι εδώ θα ακούσουμε.
1: Θα ακούσουμε την Αλίσσα Μαργκούλης και τη Λίλη Μάισκι μαζί με τον...
0: Ακριβώς, μαζί με τον μπαμπά Μάισκι.
1: Το γνωστό.
0: Στο τρίο με πιάνο του Σωστακόβιτς, αριθμός 1, σε ντουελάσονα, πάμε να ακούσουμε ένα μέρος του.
1: Το φινάλε.

0: Αλίσσα Μαργκούλης, Μίσα Μάισκι, Λίλη Μάισκι, στο τρίο με πιάνο αριθμός 1 σε εντό ελάσσονα του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από μια ηχογράφηση που έγινε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Λουγκάνο το 2008, το περίφημο Μάρτα Άργυρης and Friends.
1: Οι δύο σπουδαίες καλλιτέχνηδες θα βρεθούν μετά τη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα.
0: Ακριβώς, και θα πάνε σε έναν παλιό ελαιώνα στα Μεσόγεια. Ο λόγος για το κτήμα Μελεαγρής, η τρίτη συναυλία στο Φεστιβάλ Μουσικής που διεξάγεται αυτή την περίοδο. Και εκεί θα τις ξανασυναντήσουμε λοιπόν τη Δευτέρα στις 8 το βράδυ.
1: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρουσα αυτό το άνοιγμα. Έξω από τις καθιερωμένες αίθουσες, ειδικά τώρα που ο καιρός είναι φιλικός, τα Μεσόγεια της Αττικής πάντα έχουν ενδιαφέρον. Να πάμε όμως, αν θέλει κανείς να πάει και λίγο πιο έξω τουλάχιστον από την Αθήνα ή έχει την τύχη να μένει εκτός Αθηνών, να πάμε και στην Φιλαρμονική Εταιρεία «Ο Δύο Πατρών», όπου συνεχίζεται ο Μουσικός Μάιος, μία από τις παλιότερες διοργανώσεις της Πάτας, με πολύ ενδιαφέρουσες συναυλίες κάθε χρονιά που η Βάσο Φιλιππέου κάνει τον σχεδιασμό,
0: τον προγραμματισμό της.
1: Έτσι λοιπόν έχουμε αυτή την φορά, έχουμε ένα ρεσιτάλ βιολοντσέλου πολύ ενδιαφέρον με τον Μιχάλη Χόιπελ, έργα Μπαχ, Ζενιαλόβα, της Βάσος Φιλιππέου και Τάγκελ. Και θα πρότεινα να ακούσουμε ένα πολύ χαρακτηριστικό έργο, όχι γραμμένο για βιολοντσέλο, και ο λόγος εδώ για ένα έργο του Σνίτκε, η σουίτα σε παλιό στυλ, παίρνει έμπνευση από την σουίτα Ιταλιέν του Στραβίνσκι ο Σνίτκε, και γράφει και αυτός πάνω στον τρόπο που ακούγεται η παλιά μουσική. Είναι ένα έργο για βιολί και πιάνο, και πρώτος ο Ντανιήλ Σαφρά έχει κάνει μια μεταγραφή για βιολοντσέλο και πιάνο, αλλά στην εκδοχή που θα το ακούσουμε έχει βάλει το χέρι και τη σκέψη του και ο Μιχάλης Χόιπελ. Μιχάλης Χόιπελ στο βιολοντσέλο, Μάριο Χέρινγκ στο πιάνο.

0: Ακούσαμε λοιπόν ένα μέρος από τη σουίτα σε παλιό στυλ του Alfred Schnitt και το δεύτερο, το μπαλέτο. Εδώ ο Μιχάλης Χόιπελ στο βιολοντσέλο, ο Μάριο Χέρινγκ στο πιάνο. Μιχάλης Χόιπελ στην Πάτρα για τον Μουσικό Μάιο το Σάββατο στις 9. Ενώ την Κυριακή.
1: Την Κυριακή και πάλι στις 9, απόχη της Ισπανίας, μουσική για δύο πιάνα, Λευκή Καρποδίνη και Μάικλ Βόκερ στο πιάνο, με έργα Infante Granados Albéniz και De Falla.
0: Και στην αίθουσα στην οδό Ρίγα Φεραίου, στην Πάτρα, της Φιλαρμονικής Εταιρείας Παύλα Οδείου Πατρών, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα συναυλία και την Τρίτη 19 Μαΐου πάλι στις 9 το βράδυ με τίτλο American Classics, μια που ακούγονται τραγούδια των Γκέρσουιν, Πόρτερ, Μαντσίνι με την Λόρα Μαμάκος, την Μέτζο Σοπράνο και την Μαρία Ευστρατιάδη στο πιάνο.
1: Ας κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και ας γευτούμε ένα από τα μεζεδάκια του Bernstein από την συλλογή 4 τραγουδιών La Bonne Cuisine. Ακούμε αμέσως το τελευταίο, Sive à toute vitesse, δηλαδή στη Φάδο, Κουνέλη, στο Άψε Σβήσε, Τζένι Τουρέλ στο τραγούδι, ο Bernstein στο πιάνο.

0: Λέωνορντ Μπερνστάιν, Σιβέα Τουτ Βιτέ, στο Στιφαδοκουνέλη, στο Αψισβήσε, με την Τζένι Τουρέλ στο τραγούδι, τον ίδιο τον Λένι, στο πιάνο.
1: Και από το Μουσικό Μάιο της Πάτρας, τώρα έχουν φτιαχτεί και οι δρόμοι εκεί, κατηφορίζουμε εύκολα προς την Καλαμάτα.
0: Και μη σου πω ότι παραμένουμε και σε διάθεση αμερικανική, που μια υπέροχη φωνή θα μας πάει μια βόλτα στις γειτονιές και στους δρόμους της Νέας Υόρκης.
1: Είναι απόψε βέβαια.
0: Απόψε είναι αυτό.
1: Στις 8.30 η Έλλη Πασπαλά θα είναι εκεί μαζί με τον David Lynch, σαξόφωνο, φλάουτο και κρουστά, και τον Τάκη Φαραζή στο πιάνο, στο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Μια πολύ αναμενόμενη εκδήλωση για τους καλαματιανούς, είναι η αλήθεια. Την διοργανώνει ο Σύλλογος Οι Φίλοι της Μουσικής Καλαμάτας.
0: Πάμε να ακούσουμε τους υπέροχους αυτούς μουσικούς παρέα, ακριβώς σε μια μεγάλη επιτυχία του Kurt Weill, I'm a Stranger Here Myself, μια ηχογράφηση συναυλίας που έγινε το 1993 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

0: Έλειπα σπαλά. I'm a stranger here myself. Ένα τραγουδί του Kurt Weill, παρέα με τον David Lynch και τον Τάκη Φαραζή. Μη ηχογράφηση συναυλία που έγινε στο Μέγαρο Μουσική το 1993.
1: Και όπως πάντα από την Καλαμάτα πάμε στην
0: Μα
1: Κρήτη.
0: Μα τι θα γίνει τέλος πάντων. Λοιπόν, στην επόμενη εκπομπή υποσχόμαστε να μην το κάνουμε αυτό.
1: Όμως εκεί έχουμε ένα πολύ σπουδαίο φεστιβάλ κιθάρας, το δεύτερο, 15 έως 17 Μαΐου, στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο του Ηρακλείου Κρήτης και είναι αφιερωμένο στη μνήμη ενός πολύ σπουδαίου μουσικού.
0: Ακριβώς, του κιθαριστή και παιδαγωγού Όσκαρ Γκίλια.
1: Ναι, ο οποίος πέθανε πριν από δύο χρόνια.
0: Ήταν μια πολύ μεγάλη φυσιογνωμία. Ένας Ιταλός, ο οποίος λάτρευε την Ελλάδα, έμενε στην Ελλάδα τα τελευταία πολλά χρόνια.
1: Σχεδόν 20 χρόνια, γιατί ακριβώς ήταν παντρεμένος με την Έλενα Παπανδρέου.
0: Η οποία ήταν μαθήτριά του. Ξεκίνησε στα 17 μαθήματα μαζί του.
1: Ήταν ένα ζευγάρι που επηρέασε πολλούς και για πολλά. Και έχουμε από ένα ρεσιτάλ κιθάρας κάθε μέρα, την Παρασκευή ο Ρέστης Καλαμπαλίκης. Το Σάββατο η Έλενα Παπανδρέου, που δεν θα μπορούσε να λείπει από μια τέτοια διοργάνωση, και την Κυριακή ο Θεοδωρής Θεοδωρούδης.
0: Αλλά και σεμινάρια, διαλέξεις στο πλαίσιο του φεστιβάλ.
1: Εκθέσεις. Μια πολύ ενδιαφέρουσα διοργάνωση στην Κρήτη. Έλενα Παπανδρέου θα έλεγα να την ακούσουμε σε μια από τις μπαλάντες, μια σουίτα για κιθάρα του 1998 του Νικήτα Κόσκιν.

0: Μπαλάντα του Νικήτα Κόσκιν με την Έλενα Παπανδρέου στην κιθάρα.
1: Να πούμε ότι την Τρίτη στις 8.30 συναντάμε την Χριστίνα Παντελή στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, η οποία ερμηνεύει όλο το ρεπερτόριο του Ιωσήφ Παπαδάτου για σόλο πιάνο. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.
0: Και βέβαια αύριο στις 8.30 πολύ επιτυχημένη σειρά τραγούδια από τον Τρίτο Όροφο που επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιώργος Φλωράκης, είναι ο διπόρος και στα πρωινά του Τρίτου στο Μουσείο Μαρία Κάλλας των Αθηνών.
1: Καλησμένη
0: η Τάνια Γιαννούλη, η πολύ γνωστή πιανίστα της τζάζ, αυτοσχεδιάστρια και όχι μόνον. Θα πουν και θα παίξουν πολλά και ενδιαφέροντα.
1: Διονύσης Μαλούχος.
0: Μάιρα Μινολιδάκη.
1: Και η Βίβια Νικολοπούλου, η οποία επιμήλυθηκε τον ήχο μας. Ευχές για μια όμορφη μέρα.
0: Ακούτε Τρίτο.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Το τρίτο πρόγραμμα ανθίζει. Μια ανανεωμένη εμπειρία ακρόασης. Νέες εκπομπές, νέα ροή, ίδια αισθητική. Συντονιστείτε στο τρίτο πρόγραμμα και στο rteco.gr.

αναζητώντας την κυρία με τη Στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια και αυτής της ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα, που σήμερα δράτω με τις ευκαιρίες, κυρίες και κύριοι, λόγω της παρουσίασης αυτού του έργου σε λίγες μέρες, την Κυριακή, το μεσημέρι, την συναυλία, την εκπαιδευτική για όλη την οικογένεια με τίτλο «Γαλάζια Κυριακή», όπου η γαλάζια ραψοδία, που δεν ξέρω, βέβαια δεν είναι άσχημο να την θεωρεί γαλάζια, γιατί ο ελληνικός λαός, θέλω να πω, και ο Έλληνας φιλόμουσος, διότι πλέον και οι Αμερικανοί την τίνουν πάντα με αυτό το γαλάζιο χρώμα, όπου και αν είναι, στις αφίσες, στους δίσκους, στις εκδόσεις. Λοιπόν, βεβαίως η λέξη blue, ως γνωστόν, σημαίνει θλιμμένο, αλλά το έργο αυτό μόνο θλιμμένο δεν είναι, γι' αυτό και του ταιριάζει η έννοια του γαλάζιου, μιας και εμείς τουλάχιστον στην Ελλάδα το αντιλαμβανόμαστε ως κάτι θετικό και ευχάριστο. Είναι οι κλίμακες πάνω στις οποίες παίζει, οι οποίες σχετίζονται με την θλιμμένη κάποτε μουσική πάνω στην οποία τραγουδούσαν οι Αφρικανοί, τις νότες που είχαν συνηθίσει στη δική τους χώρα και στη δική τους παράδοση, πλέον αναμειγμένες με αυτό το οποίο βρήκανε, τα συγκερασμένα όργανα και τα όποια ευρωπαϊκά, δημιουργώντας μία πρώτη όσμωση. Η δεύτερη όσμωση είναι με αυτό το έργο, όπου ο Γκέρσουιν σε ηλικία 26 χρονών, και αυτό με το ζόρι, γιατί ο Πολ Βάιτμαν, επειδή ήταν διάσημος τότε, ήταν ένας συνθέτης pop μουσικής και τραγουδιών, που το όνομά του τραβούσε τον κόσμο, τον έβαλε σόν και καλά, χωρίς ρωτήσει, ως μέρος και ως σολίστ σε μία συναυλία που οργάνωνε για να μαζέψει κόσμο, βέβαια, στη Νέα Υόρκη, με την μπάντα του. Βέβαια ο Πολ Βάιτμαν ήταν ήδη διάσημος, αλλά ήθελε να κάνει και το κάτι παραπάνω και σου λέει εντάξει, τι, τα ίδια και τα ίδια, ας βάλω και ένα μεγάλο όνομα. Τον παίρνει ο αδερφός του Γκέρσουιν τηλέφωνο, του λέει ο Άιρα, του λέει τι είναι. Μάλλον πρώτα απ' όλα έδειξε στον αδερφό του την ανακοίνωση στην εφημερίδα, του λέει ξέρεις ότι παίζεις εκεί. Του λέει όχι, δεν ξέρω. Όχι μόνο παίζεις, του λέει, γράφεις και καινούργιο έργο. Μιλήσανε με τον Βάιτμαν, αρχίσαν τις συζητήσεις, εντάξει του. Κατά κάποιο τρόπο δικαιολογήθηκε, ας πούμε, του ζήτησε συγγνώμη και όλα αυτά, αλλά πάνω στην κουβέντα ο Βάιτμαν, μεγάλος businessman, τον τούμπαρε και τον έπεισε να γράψει το κομμάτι. Δεν ήθελε με τίποτα ο Γκέρσουιν, γιατί έγραφε άλλα musicals, γινόταν χαμός, είχε πάρα πολύ δουλειά. Και του λέει: δεν προλαβαίνω να το κάνω. Βέβαια, θα τα καταφέρεις, εσύ είσαι genius, είσαι αλίμονο τώρα. Και τι να σου πει, του λέει: αυτοσχεδιάζεις, του λέει: θα μπεις μέσα, θα παίξεις και θα τα βρούμε. Εν τω μεταξύ δεν είχε χρόνο ο Γκέρσουιν, επειδή έγραφε πολύ στο πιάνο, είχε τους δικούς του ενορχιστρωτές. Αυτό για την συγκεκριμένη μπάντα ήθελε πολύ συγκεκριμένη ενορχίστρωση. Ευτυχώς που ο Φέντε Γκρόφε, ένας από τους μεγαλύτερους επίσης συνθέτες της Αμερικής εκείνη την εποχή, όχι μόνο ήταν ένας εμπνευσμένος δημιουργός, αλλά και γνώστης μέγας των όλων των ειδών των ορχιστρικών. Και έτσι κατάφερε να προσαρμόσει αυτό το κομμάτι στην ορχήστρα του Πολ Βάιτμαν, δίνοντας βέβαια λόγω και ελλείψεως προβών χρόνο στον Γκέρσουιν να αυτοσχεδιάζει και να παίζει τα δικά του, ώστε να προλάβουν και όλοι οι άλλοι να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται. Όμως είχε τόσο μεγάλη επιτυχία, κυρίως γιατί ο Γκέρσουιν είχε και μια χάρισμα, ας πούμε, είχε μια πανάκια, έβγαινε και έπαιζε ό,τι ήθελε και όπως ήθελε, και επειδή διάβαζε πιάνο από το μέχρι το βράδυ, προσέξτε ποιο είναι το ενδιαφέρον του Γκέρσουιν, δεν μπορούσε να διαβάζει νότες, έτσι, αλλά διάβαζε πιάνο, έπαιζε συνέχεια. Και έτσι είχε αυτή την άνεση να αυτοσχεδιάζει ανά πάσα στιγμή στο οτιδήποτε. Τα κατάφερε και έχει μεγάλη επιτυχία από την πρώτη μέρα. Τέλος πάντων, εμείς σήμερα, κυρίες και κύριοι, με αφορμή την συναυλία και κυρίως αυτό, έχω αποφάσισα να ακούσουμε συγκριτικές παρουσιάσεις αυτού του έργου, και μάλιστα επειδή μου άρεσε πολύ η ιδέα με τον Γιώργο Δεμερτζή, όπως και με κάθε φορά που έχω σολίστες οι οποίοι παίζουν αυτό το έργο να μιλούν, έφερα σήμερα, προσκάλεσα δηλαδή, αλλά και ήμουν και πολύ τυχερός, γιατί ήταν μια πολύ ωραία συγκυρία, τους δύο κυρίως συντελεστές αυτής της παράστασης, εκτός από την Νάντια Κοντογιώργη που θα κάνει την παρουσίαση, και ήμουν και πολύ τυχερός, γιατί ήταν μια πολύ ωραία συγκυρία, τους δύο κυρίως συντελεστές αυτής της παράστασης, εκτός από την Νάντια Κοντογιώργη

0: Κύριο Αναστάσιο Πάπα, τον φίλο μου Τάσο, με τον οποίο έχουμε παίξει και τόσες φορές και γνωρίζετε και τι έχει τα ακούς και έχουμε κάνει και πολλές ωραίες εκπομπές. Σε ευχαριστώ, Τάσο, που ήρθες στην εκπομπή και που ήρθες για μία ακόμη φορά να παίξεις αυτό το έργο που το έχεις παίξει τόσες φορές.
1: Σε ευχαριστώ, Χρήστο μου, και εγώ για την πρόσκληση. Χαίρομαι και που εξήγησε και στους ακροατές γιατί μιλάμε στον ελληνικό, γιατί πλέον μετά από τόσα χρόνια είμαστε αδέρφια.
0: Εννοείται.
1: Επομένως.
0: Και με τον νεαρό Κωνσταντίνο Αλεξόπουλο, με τον οποίο μιλάμε στον Νικό, γιατί τον βλέπουμε σαν το μικρό αδερφάκι της υπόθεσης, λέγω του ότι ήρθε μόλις τώρα, και όχι μόνο αυτό, αλλά και όπως δείχνει, δεν λες ότι έχει ξεπεράσει τα 16. Είναι ένα θαύμα, βέβαια, από κάθε άποψη, πολύ ωραίος, πολύ χαλαρός, πολύ επί της ουσίας, πάντα στη μουσική, όπως αυτό είναι αμερικάνικο ύφος, γιατί στην Ευρώπη είναι όλοι λίγο πιο μαγκωμένοι, ξέρεις.
2: Όχι, έχω ένα φυσικό χαμόγελο από γέννησή μου.
0: Όχι, μιλάω για την άνεστη, ξέρεις, το κατευθείαν, ας πούμε, στην ουσία των πραγμάτων και χωρίς τουπέ και τα λοιπά. Είναι η πρώτη φορά που παίζεις εδώ Μέγαρο?
2: Στο Μέγαρο, στην συγκεκριμένη αίθουσα, ναι, στη μεγάλη αίθουσα.
0: Είχες ξανακάνει κάπου αλλού?
2: Έχω παίξει στη Μητρόπουλος, έχω παίξει και στις δύο βιβλιοθήκες του Μεγάρου. Ξεκίνησα από τη μικρή βιβλιοθήκη, μετά στη μεγάλη βιβλιοθήκη.
0: Όπως τον είχε αγωγή.
2: Μετά είσαι... στη Μητρόπουλος και τώρα στη μεγάλη.
0: Τώρα είσαι, ναι, είσαι διδακτορικό. Δεν μου λες. Ξεκίνησες, γιατί είσαι και πιανίστας, πρέπει να το πούμε αυτό. Και σπουδάζεις στο.
2: Τώρα είμαι στο Jacob School of Music, στο Bloomington στην Ινδιάνα, στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Μαέστρο, με ποιον καθηγητή?
2: Έχω τρεις καθηγητές. Είναι οι Τζέφρι Μάιερ, Άρθουρ Φέιγκεν και Τόμας Βίλκινς, οι οποίοι εναλλάσσονται ουσιαστικά στη διδασκαλία. Όποιος είναι στην πόλη εκείνη την εβδομάδα διδάσκει και τους μαθητές. Εμείς είμαστε κάθε εβδομάδα εκεί, δεν αλλάζει αυτό. Πιο πριν έχω ολοκληρώσει και σπουδές διεύθυνση ορχήστρας προπτυχιακό στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο με τον Μίλτο Λογιάδη, καθώς και σπουδές πιάνου και διεύθυνση ορχήστρας στην Ecole Normale του Παρισιού από το 2018 μέχρι το 2022.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στην ουσία. Μίλησαμε 10 λεπτά. Έτσι κάναμε τις πρώτες παρουσιάσεις. Για τον Τάσο Πάπα δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα, γιατί είναι πασίγνωστος και γιατί ούτως ή άλλως έχουμε μιλήσει τόσες πολλές φορές. Η πορεία του μέχρι σήμερα έχει αυτούς τους τόσους πολλούς σταθμούς που αν ξεκινούσαμε δεν τελειώναμε. Αλλά αυτό που έχει σημασία, όπως ξέρεις και εσύ Τάσο και εσύ Κωνσταντίνε, θα μιλάμε στον ελληνικό τώρα, νιώθω πολύ άνετα και νομίζω θα βοηθήσει και τη συζήτηση. Όλοι ξέρετε ότι όλα τα πράγματα φαίνονται στη σκηνή. Ό,τι και να έχουμε κάνει στη ζωή μας και να έχουμε σπουδάσει είναι εντελώς αδιάφορα. Είναι απλώς μια μικρή carte visit για 3-4 ανθρώπους. Γιατί ο κόσμος επί της ουσίας ενδιαφέρεται για αυτό που θα ακούσει. Βέβαια, δυστυχώς στο πιάνο του Χατζηδάκη και χωρίς την ορχήστρα του μαέστρου είναι λίγο δύσκολο να ακούσουμε την Rhapsody in Blue. Αλλά είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε μια πολύ ωραία προσέγγιση σε αυτά που θα ακούσουμε. Λοιπόν, λέω να ξεκινήσουμε τον Gershwin. Τον ίδιο τον Gershwin που παίζει σε πιάνο ρολ του προηγούμενου αιώνα, όπου μεταφέρθηκε σε ένα σύγχρονο Steinway και πάνω σε αυτό ο Michael Tilson Thomas μάζεψε τους ίδιους μουσικούς που είχαν στην πρώτη εκτέλεση, δηλαδή στο Paul Whiteman την μπάντα, και τον προσάρμοσε πάνω στον Gershwin. Εντάξει. Αλλά πριν απ' όλα, με ενδιαφέρει η γνώμη σας. Πες ότι σας λέει κάποιος που δεν ξέρει τίποτα και ένας εξωγήινος του άνθρωπος, τι είναι για σας το Rhapsody in Blue. Εντάξει. Ας ξεκινήσουμε με τον Τάσο Πάπα που το έχει παίξει και πολλές φορές. Και δεν ξέρω τώρα, δεν σου είχα ετοιμάσει για αυτή την ερώτηση, αλλά δεν πειράζει. Εσύ είσαι αυτός για διαστήσεις ούτως ή άλλως.
1: το Rhapsody in Blue για μένα έχω μια περίεργη σχέση. Γιατί η πρώτη φορά που το άκουσα ήταν, πρέπει να ήμουν τρίτη, τετάρτη δημοτικού. Ήταν από ένα δίσκο βινίλιο που είχε φέρει ο πατέρας μου από την Αμερική, που είχε ζήσει πολλά χρόνια. Και ήταν μια εκτέλεση με την Boston Pops και τον Arthur Fiddler. Ένας πιανίστας που λεγόταν Peter Nero, και όταν το άκουσα πραγματικά συγκλονίστηκα, γιατί μέχρι τότε, εντάξει, στο σπίτι υπήρχε Μότσαρτ, τον Μπετόβεν, η κλασική μουσική, και μόλις άκουσα αυτό το ηλεκτρίστηκα. Και μου έμεινε, αλλά δεν κατάλαβα σε εκείνη την ηλικία, νόμιζα ότι θα μπορούσε να ήταν και μουσική, ας πούμε, για κινούμενα σχέδια, όπως ήταν τις εποχές του 40 και του 50, η Walt Disney που είχε big band, ας πούμε, να παίζουν, δεν υπήρχαν τότε τα MIDI και όλα αυτά τα στουντιακά επιτεύγματα. Λοιπόν, όταν μεγάλωσα βέβαια και κατάλαβα τι γίνεται, το πρώτο πράγμα ήταν πότε θα μπορέσω να το παίξω. Θυμάμαι το συγχωρεμένο μου το δάσκαλο, τον Κωνσταντίνο τον Κιδωνιάτη, του έλεγα πότε θα το παίξω αυτό το έργο. Αυτό ήταν και λίγο παλαιόναρχο. Μου λέει, τι είναι αυτά τα πράγματα εδώ, δεν έχει παίξει Brahms, δεν έχει παίξει αυτά. Okay. Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που το έπαιξα πριν πολλά χρόνια, ήταν dream come true που λένε. Δηλαδή ήταν μια επαιτειακή στιγμή, γιατί ήταν ένα κομμάτι το οποίο με έδαινε όχι μόνο με τα νιάτα μου, αλλά και κυρίως με τον πατέρα μου.
0: Μάλιστα. Και σήμερα, όχι, μάλλον δεν έχετε ξεκινήσει τις πρόβες, έτσι, αλλά είσαστε αύριο, έτσι.

0: Δεν είναι Κωνσταντίνε Αλεξόπουλε.
1: Αύριο, ναι, αύριο ξεκινάει η ορχήστρα χωρίς τον Τάσο για πρώτη μέρα. Ευελπιστούμε να βρούμε ένα πιάνο, έτσι να κάνουμε μια πρόβα μεταξύ μας σήμερα, να συνεννοηθούμε για κάποια πράγματα. Και από την Παρασκευή έρχεται και ο Τάσος να το δέσουμε όλο μαζί.
0: Το τι να κάνει αυτό το έργο πρώτη φορά?
1: Αυτό το έργο πρώτη φορά που το έχω στα χέρια μου, αλλά και λόγω της παραμονής στην Αμερική και λόγω της βαρύτητας που έχει ως έργο, υπάρχει στη ζωή μου αρκετά χρόνια.
0: Μάλιστα. Και για πες μου, για σένα τι σημαίνει αυτό? Τι είναι για σένα, είναι η μερική, είναι παιδική σου ηλικία, ξέρω εγώ, τι ακριβώς?
1: Παιδική μου ηλικία δεν θα το έλεγα. Θα έλεγα ότι αυτό το έργο ουσιαστικά εγκαθίδρυσε τον ήχο αυτό τον αμερικάνικο. Ναι, αυτό το πάντρεμα πολυρυθμίας, συγκοπών, πυκνή ενορχίστρωση, το ευρωπαϊκό και το αμερικάνικο που πρώτη φορά ενώνονται σε αυτό το έργο. Πώς να το χαρακτήσω, με ευκολία? Ακούγεται τουλάχιστον εύκολο στο αυτή και είναι ένα έργο που το ακούς και σου μένει, πραγματικά.
0: Ως μαέστρος, τι γίνεται τώρα? Καλά, θα μου τα πεις και στη συνέχεια της εκπομπής, αλλά έτσι, πρέπει να είσαι συνέχεια σε συναγερμό ή είναι εντάξει? Δηλαδή, με τον τρόπο που εναλλάσσονται οι είσοδοι της ορχήστρας, νιώθεις μια άνεση, ας πούμε, ότι δεν θα χαθεί το πράγμα?
1: Είναι δύσκολο να ξέρω πριν σταθώ στο πόντιουμ και δω τι έχει να προτείνει η ορχήστρα από τη συλλογική της μνήμη πάνω στο έργο. Σίγουρα είσαι σε επιφυλακή, αλλά δεν είναι αμυντική επιφυλακή. Είναι ουσιαστικά ένας ανοιχτός διάλογος. Έχω φέρνω τις ιδέες μου, η ορχήστρα φέρνει τις δικές της, και εννοείται παραμένω ανοιχτός σε κάτι το οποίο θα προτείνει παικτικά η ορχήστρα, το οποίο από μέσα μου θα πω: ωραίο αυτό, το κλέβω.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Α, ωραία.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι, σαν τους δασκάλους που λένε ότι μαθαίνω κιόλας παράλληλα. Δηλαδή διδάσκω και μαθαίνω.
1: Αν έχει κάποιος να μάθει κάτι, αυτό είμαι εγώ.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Αυτό, εντάξει. Γενικώς είναι ο μαέστρος, γιατί όλοι οι μαέστροι το ίδιο λέτε. Λοιπόν, από κάθε ηλικίας. Δηλαδή οι σοβαροί τώρα, έτσι. Τώρα. Θέλω να ακούσουμε, ξεκινήσουμε τον Γκέρσουιν, να το συζητήσουμε, γιατί παίζει τις νότες ακριβώς. Δηλαδή, όλοι οι υπόλοιποι, δεν ξέρω ο Τάσος θα κάνει, γιατί πάντα τα πειράζει ο Τάσος όλα. Αλλά πλέον οι ηχογραφίες που έχουμε να παροτείνουμε στους φίλους ακροατές είναι πειραγμένες εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, βάζουν δικές τους αυτοσχεδιαστικές ενότητες, προσωμιάζοντας αυτό που έκανε ο Γκέρσουιν όταν το πρωτόπαιξε. Όμως ο Γκέρσουιν, όταν το ξανασκέφηκε, το έγραψε νότα-νότα. Σαν κονσέρτο κανονικό. Λοιπόν, και έχουμε αυτή την εκτέλεση, όπως είπα, από πιάνο ρόλο, που η Φιλαρμονική του Λος Άντζελες έχει περιοριστεί στην μπάντα του Whiteman, δηλαδή πολύ λίγα βιολιά, πολύ λίγα έγχορδα κτλ. Και ακολουθεί τον George Gershwin. Θα ήθελα, επειδή παίζει ο ίδιος, να έχουμε ένα σημείο αναφοράς και μετά να συζητήσουμε για τα υπόλοιπα. Ξεκινάμε λοιπόν.

0: Ακούσαμε την εκδοχή της Γαλάζιας Ραψοδίας, του Rhapsody in Blue, με την ορχιστρική δυναμική της πρώτης εκτέλεσης, της πρεμιέρας, της μπάντας δηλαδή του Paul Whiteman. Εδώ βέβαια με μουσικούς από την Φιλαρμονική του Λος Άντζελες. Στο πιάνο, σε ένα σύγχρονο Steinway, έτσι όπως πέρασε η μπομπίνα, η καταγεγραμμένη σε πιάνο ρολ, σαν λέμε ηχογράφηση του Gershwin, έπαιζε ο ίδιος ο Gershwin, όπως είπαμε και στην αρχή, και έτσι πήραμε μια πρώτη γεύση. Βεβαίως δεν άκουγε την ορχήστρα, έτσι, έπαιζε την βερσιόν που είναι για solo πιάνο, όπου ο ίδιος συμπληρώνει τα ορχιστρικά αποσπάσματα και παίζει όλο το έργο. Βέβαια αυτά βγήκανε τεχνιέντος και διατηρήθηκε ο ίδιος παλμός. Γι' αυτό και ίσως να παρατηρήσατε ότι η ορχήστρα δεν ήταν και ακριβώς τέλεια με τον πιανίστα. Διότι ο Gershwin, επειδή δεν είχε ορχήστρα, έπαιζε ως επιτοπλίστων out of tempo, ρουμπάτο, ό,τι ήθελε έκανε. Βεβαίως είχε μια λογική και προσπάθησε να κάνει ένα συμβιβασμό εδώ ο Michael Tilson Thomas, ο οποίος έφυγε πρόσφατα, έτσι δεν είναι. Ο οποίος ήταν ο διάδοχος του Ben Stein της ουσίας, ο οποίος Ben Stein και αυτός το έχει παίξει, αλλά επειδή είναι από τις χιλιοεπαιγμένες εκτελέσεις, όπως και του André Previn, είπαμε να κάνουμε κάτι πιο διαφορετικό, να βάλουμε το στάνταρ και μετά να αρχίσουμε να συζητάμε. Λοιπόν, και γι' αυτό ίσως καταλάβατε την κάπως δύσκολη θέση στην οποία βρισκόταν κάθε φορά η ορχήστρα, η οποία δεν έκανε ό,τι ήθελε, ακολουθούσε πάντα τον πιανίστα. Πάντως πήραμε μια πρώτη γεύση για το γενικότερο ύφος. Βλέπω εδώ βέβαια τους δύο φίλους μου, τους αγαπητούς, σε ορισμένα πράγματα να δυσανασχετούν, να έχουν μια άλλη άποψη. Εν πάση περιπτώσει, Τάσο, εσύ που το παίζεις, για πες μου λοιπόν, τι είναι αυτό που θα κάνετε διαφορετικό, τι είναι αυτό το οποίο έχεις συνηθίσει από την παιδική σου ηλικία διαφορετικά, πώς σου φάνηκε ο Gershwin τέλος πάντων στην ερμηνεία αυτού του έργου, του δικού του.
1: Μου φάνηκε πολύ μακριά από την κλασική προσέγγιση ενός κομματιού που έχει 80% στοιχεία jazz. Δεν μπορώ να ξεφύγω πάρα πολύ από τις καταβολές μου. Το παίξιμο ήταν πολύ γρήγορο. Ήταν πολύ γρήγορο. Και όσο πιο πολύ ανεβαίνει το tempo, τόσο πιο πολύ χάνονται αισθητικές λεπτομέρειες. Και επειδή το πιάνο είναι ένα κρουστό όργανο, τόσο περισσότερο χάνει την αίσθηση του να μπορέσω να φτιάξω τον ήχο μου και παραδίδεσαι απλά στα πλήκτα τα οποία κατεβαίνουν με ηλικιώδη ταχύτητα και βγάζουν έναν ήχο πλέον ο οποίος εξαρτάται μόνο από το πιάνο. Επομένως, θέλω να πιστεύω ότι θα ακούσουμε κάτι πολύ πιο αργό από αυτό που ακούσαμε, πολύ πιο μελωδικό και με μια προσπάθεια να αναδειχθούν υπέροχα στοιχεία που υπάρχουν και στο πιάνο και στην ορχήστρα.
0: Κυρίες και κύριοι, να έχετε υπόψη σας ότι στατιστικά οι συνθέτες παίζουν πιο γρήγορα τα έργα τους από ό,τι θέλουν να παίζονται, από ό,τι τα γράφουν, από ό,τι θα επιθυμούσαν να ακούγονται, και την ώρα που το κάνουν νομίζουν ότι είναι ήδη πολύ αργά.
1: Συγγνώμη, θα σε διακόψω. Ναι. Το ίδιο έγινε και με σένα. Πρόπερσι, δεν θυμάμαι, νομίζω έπαιξα το τρίπτυχο, το κονσέρτο για δύο πιάνα, και θυμάμαι ότι σε έπαινα ατέλειωτα τηλεφωνήματα. Και να σου πω, το τρίτο μέρος λίγο πιο αργά, το δεύτερο εκεί λίγο. Έχεις όλο δίκιο, πιο αργά. Ναι. Είναι τόσο υπέροχο. Γιατί να το παίξουμε, γιατί σαν να θέλουμε να τελειώσει. Τόσο ωραία μελωδία, τόσο ωραία εναλλαγή. Και όντως ισχύει, δηλαδή, για να τεκμηριώσω και να και εγώ συνυπογράψω αυτό που είπες, ότι όντως οι συνθέτες το παίζουν πιο γρήγορα από τους εκτελεστές.
0: Πράγματι, θα θυμάμαι και βατιότητα ίδια μου λέει όταν έπαιζε τα δικά μου, ας πούμε, μου λέει, γιατί το κάνεις αυτό, αφού δεν παίζεις έτσι, ας πούμε, τον Ραχμάν.
1: Ναι, γιατί παίζεις Παπαγεωργίου έτσι.
0: Ναι. Αλλά μετά πήγα και άκουσα τι έκανε ο Σωστακόβιτς, άκουσα τι έκανε και ο Ραχμάνινοφ, άκουσα πώς έπαιζε ο Προκόφιεφ τα έργα του. Αδιάφορα εντελώς. Δηλαδή, σου λέει, τα ξέρω, μωρέ. Θα είναι βαρετό αν αρχίσω και τους τα αναλύω πάρα πολύ, θα πούνε έλα μωρέ, είσαι νάρκισος, κατάλαβες. Ίσως γι' αυτό και έπαιξε και έτσι. Και ο Στραβίνσκι, μην νομίζεις, και αυτό το δικό του πουλίσμα, όλα τα έργα και όλη η ομορφιά των έργων είναι οι μετέπειτα ερμηνείες που κάνουν αυτό που λες εσύ. Εντάξει, δεν έχω ακούσει τόσο γρήγορη ερμηνεία εκτός από του Eugene Liszt, που έκανε μία που είναι Αμερικάνος και ήταν κοντά στην εποχή του Gershwin. Μια πολύ γρήγορη. Μου άρεσε όμως γιατί ήταν full ορχήστρα με την Eastman. Δεν θα την ακούσουμε, σας λέω τώρα. Πες μου, μαέστρο μου, πώς βλέπεις αυτό το πράγμα, συμφωνείς με τον Τάσο, τι θα κάνετε?
2: Στα ίδια συμφωνούμε με τον Τάσο σχετικά με τον ρυθμό. Και όχι τόσο με τον ρυθμό ως γενική εικόνα, αλλά υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία θέλει να τραβηχτεί η φόρμα, θέλει περισσότερη υπομονή για να καλύψουμε ακριβώς και τον τομέα τον ευρωπαϊκό, την ευρωπαϊκή μουσική, τον μεστό ήχο του εγχόρδου, την ποικιλομορφία στην ορχήστρωση, τα κρουστά, τα διάφορα χάλκινα. Θεωρώ ότι λίγο περισσότερη, αν μπορώ να το πω, υπομονή σε κάποια σημεία, σε κάποια περάσματα. Αυτό που θα κρατούσα και θα επέμενα να υπάρχει σε κάθε εκτέλεση είναι αυτό το ταπεραμέντο που βάζει ο συνθέτης στην ερμηνεία. Απλώς σε ένα διαφορετικό χρονικό φάσμα.
0: Μάλιστα,
2: αυτό.
0: Μάλιστα. Διαμοιρασμένο έτσι ώστε να έχει μια ωραία, ακριβώς, ας πούμε, κατανομή για τον ακροατή. Λοιπόν, εγώ θα σας ντριγκάρω τώρα. Ο Wayne Marshall είναι μαύρος, όπως γνωρίζετε, και πολύ καλός πιανίστας της jazz, με γκράμις, με βραβεία κτλ. Έχει πάει τώρα στην ορχήστρα της ραδιοτηλεόρασης Δυτικής Γερμανίας, Westdeutsche Rundfunk, και τους έχει φτιάξει όπως έκανε και ο Τίλσο Τόμας. Δηλαδή τώρα έχουν τρελαθεί. Και εκεί που παίζαν την full ενορχήστρωση, τώρα τους έχει, δεν ξέρω τι έχουν πάθει. Και όλες οι ηχογραφήσεις, Deutsche Grammophon, Decca, Sony, βάζουν το παραδοσιακό, αυτό το πρώτο του Whiteman. Εσείς δεν το κάνετε βέβαια έτσι. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ το full ορχήστρα έτσι. Αλλά θέλουν να το παίξουν ότι είναι και καλό. Δεν ξέρω ποιος φαίνεται το πιάνο είναι. Φαίνεται περισσότερο, δεν μπορώ να καταλάβω. Πες περιπτώσει. Αυτό που μου κάνει εντύπωση λοιπόν είναι ότι είναι ένας μαύρος στη μέση, θηριώδης, και είναι απέναντί του όλοι οι Άρια φιλοί, γιατί είναι όλοι οι Γερμανοί. Το οποίο μου κάνει φοβερή αντίθεση και που το βλέπω έτσι. Εγώ θα το δούμε, θα ακούσουμε τώρα από ηχογράφηση. Έτσι, κανονική ηχογράφηση πολύ καλή ποιότητα. Αλλά. Πειράζει βέβαια πάρα πολύ, και αυτό θέλω να σας σχολιάσουμε τώρα, τις επιμέρους ενότητες, τις πειράζει, και μου κάνει εντύπωση γιατί έχει κάνει ένα σόλο φοβερό το κλαρινέτο, το οποίο είναι ιδέα του Γκρόφε βέβαια, έτσι. Ο Γκέρσουιν το έγραψε για πιάνο και ο Γκρόφε το σκέφτηκε αυτό. Δεν του Γκέρσουιν ιδέα το κλαρινέτο. Το παίζει καταπληκτικά, πιο μαύρος από το μαύρο, μπορώ να σου πω δηλαδή, εντελώς... τι να πω δηλαδή, στη βαθιά η ψυχή της Νότιας Αμερικής. Και θα ήθελα να το ακούσω, γιατί κανονικά το να επαναλαμβάνεις την εισαγωγή είναι λίγο υπερβολή. Αλλά αυτό θα ήθελα να το ακούσουμε και να μπούμε λίγο-λίγο στο πώς πειράζει και να σχολιάζουμε τις ενότητες. Εντάξει, ο Wayne Marshall. Μου κάνει, εντωμεταξύ έχει φοβερό authority. Κάνει και διάφορα έτσι. Κάνει πολλές ελευθερίες. Άκουσα τον Τάσο προηγουμένως που άκουσε λίγο από αυτό και μου είπε: έλα, υπερβολές, τι κάνει τώρα εδώ πέρα, με τα σοβαρά πράγματα αυτά. Και αυτά θέλω να μου πεις την ώρα που θα τα ακούμε, εντάξει.
1: Σύμφωνοι.
0: Ωραία. Πάμε.

0: Εμείς ακούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, έτσι. Πες μου, δεν είναι το ωραιότερο σόλο? Δεν ξέρω, έχω ακούσει ωραίο, γι' αυτό ήθελα να το πω. Και το πέρασμα στην τρομπέτα με σουρντίνα, που συνήθως κάνει ένα gap, ας πούμε, εκεί πέρα και δεν βγαίνει και το έφερε. Και το πώς έπαιξε ο άλλος, αν τον δεις, είναι, τι να σου πω, είναι ένα όπως είναι ο Κωνσταντίνος, ο Αλεξόπουλος. Δηλαδή εντελώς ευρωπαϊκή φυσιογνωμία και τόσο νέος, ας πούμε. Λοιπόν, άμα τη δεις την. Για πες μου, λοιπόν.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσω με ένα σχόλιο. Αν άκουγα, καθόμουν στο πιάνο και άκουγα αυτήν την εισαγωγή, είναι σίγουρο θα ξέχναγα να μπω. Θα ξέχναγα να μπω. Δεν υπήρχε περίπτωση. Δεν έχω ακούσει τέτοιο πράγμα. Ένιωσα έτσι ανατριχίλα και γαργαλιτό ταυτόχρονα. Καταπληκτικό. Το timing. Το timing. Ο χρόνος. Όχι ο χρόνος το tempo που παίζεις.
0: Τι.
1: Σαν ένας ηθοποιός που απαγγέλει με πάρα, πάρα πολύ ωραία φωνή και τραβάει. Κάποια φωνή εντά, υπερτονίζει κάποια σύμφωνα, παίζοντας με τα ηχαχρώματα του ήχου, αναδεικνύοντας και το νόημα της φράσης, χρησιμοποιώντας και την ηχητική. Ο τζαζίστας, ο μουσικός, θεωρώ, και ας με συγχωρέσουν οι καλοί συνάδελφοι που είναι από την άλλη μεριά, που πατάνε στη βάρκα της τζαζ, αλλά ο ρυθμός δεν διακυβεύεται. Το swing ξεκινάει με το τέταρτο, ξέρω εγώ, στα 180 και τελειώνει εκεί. Εμείς έχουμε ρουμπάτο, έχουμε την διαχείριση του χρόνου για να εκφράσουμε συναισθήματα. Όταν είσαι χαρούμενος, αν ήμουν σκηνοθέτης και έβλεγα, okay, έχουμε μια χαρούμενη σκηνή, πάμε στον ηθοποιό, πες το λόγο σου. Και αν άρχισε και τράβαγε πίσω, θα λέγω για όνομα του Θεού. Αυτό πάει σε μια κηδεία, όχι σε χαρά. Τα νεύρα, όλα αυτά είναι πρέστο. Ο θάνατος, η λύπη, η κούραση, η αρρώστια, λέντο. Το ζήτημα είναι λοιπόν ότι το tempo διέπει τη ζωή μας. Μιλάμε και νιώθουμε ανάλογα με τα συναισθήματά μας. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν η μελωδία να εκφράζεται σαν να έχουμε καταπιεί ένα μετρονόμο, χωρίς να καθόμαστε σε κάποιες νότες ή κάποιες να τις περνάμε πιο γρήγορα ανάλογα με το τι θέλουμε να κάνουμε εμείς.
0: Συμφωνείς?
2: Συμφωνώ και θέλω να υπογραμμίσω και κάτι το οποίο πραγματεύονται πάρα πολλοί καλλιτέχνες σε όλα τα είδη. Είναι αυτό που λέμε όμορφος ήχος. Τι είναι όμορφος ήχος? Έχουμε συνηθίσει σε κάποιες ηχογραφήσεις, σε έναν συγκεκριμένο τρόπο παίξηματος, ο οποίος απέχει μακράν από αυτό που μόλις ακούσαμε. Και έχω φτάσει στο σημείο να συνειδητοποιήσω, ή τουλάχιστον να επιβεβαιώνω με ανατακτά χρονικά διαστήματα, ότι ο ήχος πολλές φορές δεν χρειάζεται να είναι αυτό το όμορφο, το τυποποιημένο, το καλοσυνδερωμένο, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Στη συγκεκριμένη εκτέλεση υπάρχει αυτό που λέμε ρίσκο. Ότι υπάρχει προσωπική πινελιά, υπάρχει.
0: Πράγματι, δεν τους διευθύνει, τους έχει αφήσει ελεύθερους.
2: Δεν το διευθύνεις αυτό.
1: Δεν διευθύνει.
2: Αν το διευθύνεις, τους κάνεις ζημιά. Τους αφήνεις να παίξουν.
0: Okay. Ναι. Πάμε να ακούσουμε τώρα που μπαίνει το πιάνο.

0: σε αυτό το section έχει δίκιο. Σε αυτή. Αν το παίξει τόσο γρήγορα στο παίζει Wayne Marshall, που είναι πολύ ωραίο να το ακούς, χάνεις αυτό που έχει γράψει από κάτω ο Gershwin. Που είναι, τι είναι, Τάσο.
1: Μπάσου κλαρινέτο είναι.
0: Τι είναι, Μάσου, τι παίζει.
1: Το θέμα. Πάει και αυτό. Θυσιάστηκε στο βωμό τη. Του αρπέζ, α πούμε, δεν θυμάμαι τι παίζει το πιάνο εκεί.
0: Μάλιστα.
2: Λόγω του οργάνου, δηλαδή, λόγω του τέμπο που χρειάζεται το όργανο για να αρθρώσει τις νότες.
0: Πράγματι. Ναι. Και έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί υπάρχει μια ηχογράφηση, mm-hmm. Νομίζω, από τις τόσες που άκουσα, πρέπει να είναι τον Ντουνταμέλ με τον Herbie Hancock. Δεν παίζει πολύ σίγουρα ο Hancock, αλλά επειδή παίζει πολύ αργά, έχουν πάει όλο το κομμάτι πολύ αργά και ακούγεται. Ίσως το βρούμε αυτό με τον κύριο Ηλιάδη και το βάλουμε στη συνέχεια. Ωραία. Ήταν γρήγορος και κάνει και πολλές άλλες ελευθερίες που μας συντριγκάρουν για να μιλάμε πάλι. Συνεχίζουμε.

0: όπως καταλάβετε κυρίες και κύριοι, πέρα από, από τα τρελά τέμπη που πήρε, εκτός και αν νομίζω ότι υπερβάλλω, Κωνσταντίνε, υπερβάλλω.
1: Καμία ένσταση.
0: Καμία ένσταση. Έχει και ένα πολύ έντονο αυτοσχεδιαστικό μέρος. Πολύ χαρακτηριστικό. Μπορεί να το πούμε και παράλληλα δηλαδή όταν τα λέμε. Εσένα πώς σου φαίνεται όλο αυτό, Τάσο?
2: Ναι. Τι είναι ο αυτοσχεδιασμός? Ο αυτοσχεδιασμός είναι σύνθεση. Είναι σύνθεση. Είναι παραλλαγές στην ουσία. Παίρνεις το θέμα ή παίρνεις την κεφαλή του θέματος ή ένα ρυθμικό μοτίβο. Όπως ακριβώς κάνει παραλλαγές ο Μπαχ, ο Μπετόβεν, ο Ραχμάνινοφ.
0: Ξέρεις τώρα, έχει σταματήσει και, έτσι, και παίζει τα δικά του μέσα.
2: Ναι, ναι, ναι. Αυτό δεν είναι για μένα αυτοσχεδιασμός. Είναι. Παίζω το 5ο Μπετόβεν, ξαφνικά σταματάω, παίζω τις βεργούλες και μετά συνεχίζω το 5ο Μπετόβεν. Είναι η κλασική παιδεία που με διακατέχει. Δεν γίνεται να κάνεις αυτοσχεδιασμό που να μην έχει κανένα θέμα, κανένα σχετικό μοτίβο από το κομμάτι. Η ένστασή μου δηλαδή.
0: Αν έχει, γιατί μέσα ακούω τα ραραρα.
2: Ναι, και πάλι το να περάσεις απλά το μοτιβάκι και μετά να φύγεις άλλα 5 λεπτά και μετά να περάσεις 3 δευτερόλεπτα.
0: Είναι κλεψιά.
2: Είναι εύκολο αυτό. Είναι too easy που λένε.
0: Μάλιστα.
2: Sorry. Συγγνώμη.
0: Για να ακούσουμε.
2: Σας ζητώ συγγνώμη.

0: Α, κοιτάξτε, είναι ωραία η τζαζ σε κάθε περίπτωση και που αυτοσχεδιάζει μόνος του, κρατάει καλή παρέα στον κόσμο και δικαιολογεί ίσως και μια δική του, ας πούμε, προσέγγιση στα υπόλοιπα. Βέβαια, εσένα μπορεί να μην σε εντυπωσιάζει αυτό, Τάσο, εσύ όμως πειράζεις μια χαρά τα κομμάτια. Λοιπόν, και εγώ θα ήθελα να ακούσουμε κι άλλο έναν αυτοσχεδιασμό που είναι μετά τη μέση του κομματιού, που ξέρεις, κάνει πολλούς. Δηλαδή το κομμάτι αυτό πώς κρατάει,
1: 16-17 λεπτά.
0: Α, εντάξει. Το έχει κάνει 24-25. Λοιπόν, αλλά ναι, ας ακούσουμε και αυτό το σημείο.

0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι αυτοσχεδιασμός υπό τη μορφή της παραλλαγής κάποιων, σε κάποια μοτιβάκια από το θέμα. Πολύ ωραίο. Και έτσι σε εξητάρει να πεις, α, τι ήταν, το sequence των συγχορδιών εδώ, ή το μοτίβο, ή αυτό το αρπέζ που πήρε και έκανε.
2: Δεν μου λες.
0: Το ψάχνεις.
2: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι ο ακροατής σκέφτεται έτσι, το πιστεύεις, ότι δηλαδή περνάει στον ακροατή και τον... Μη μένω.
0: Όχι, αλλά δεν νομίζω ότι ο Μέση σκέφτηκε ποτέ πώς σκέφτεται, πώς νιώθουν οι 50.000 άνθρωποι που τον βλέπουν να παίζει.
2: Ο Γουέιν Μάρσαλ.
0: Όχι, ο Μέση.
2: Α, ο Μέση.
0: Ο Μέση.
2: Ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Δεν νομίζω ότι κάποιος που εκείνη τη στιγμή δημιουργεί θέλει την αποδοχή του κόσμου. Αλλιώς, εάν πάει σε αυτή την ισοτιμία, ας πούμε, δεν πρόκειται ποτέ να κάνει κάτι.
2: Ωραίο.

0: να σου πω, τώρα που ακούμε όλες αυτούς τους σχεδιασμούς, θέλεις να ακούσουμε λίγο το φινάλε από αυτό με τον Οζάουα,
1: ναι,
0: την φιλαρμονική,
1: ναι,
0: του Βελόνιου και του Μάρκους Ρόμπερτς, που έχει τρίο.
1: Ναι, ναι.
0: Και θα το θέλω, γιατί έχεις κάνει και εσύ με το τρίο το δικό σου, αλλά όχι στην ραψοδία,
1: στο κονσέρτο.
0: Στο κονσέρτο, ναι. Για άκουα, πάμε.

0: ετοιμάζεται, πάει για φινάλε. Αλλά πώς βλέπετε αυτόν τον σχεδιασμό τώρα, Αμφότερη? Θα σε ενοχλούσε αν σου έκανε κάτι τέτοιο στη μέση του
1: κομματιού?
0: Όχι,
1: δεν θα με ενοχλούσε καθόλου. Ανταυτού θα με έκανε να ζητήσω στην ακουστική μου μνήμη, έχοντας ακούσει το προηγούμενο μέρος, να βρω τα στοιχεία τα οποία αντιγράφει. Και πολλές φορές είναι δύο στοιχεία ταυτόχρονα και λες, ναι, τι ακριβώς είναι. Και είναι μια ενδιαφέρουσα διαδικασία. Και εκεί που έχεις ψήλο συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί, πάει σε κάτι καινούριο.
0: Είναι πιο κοντά σε αυτό που θα θέλεις.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, είναι όνειρο. Τέλειο είναι.

0: Φτάσαμε στο φινάλε της εκπομπής και αλλάξαμε το απίθανο φινάλε με τον Μάρκο Ρόμπερτς. Ελπίζω να συμφωνείτε και στα τέμπη και σε όλα. Με αυτό που έχει κάνει εσύ, Τάσο, στο κοντσέρτο. αυτό που κάνει ο Ρόμπερτς στην ραψοδία το κάνει στο κοντσέρτο. Και είσαι εδώ με την κρατική.
1: Με την κρατική είναι πρόπερση στο Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας, τον Βιλέν Καραπετιάν κοντραμπάσο και τον Κωνσταντίνο Ποταμιάνο στα τύμπανα.
0: Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνα Αλεξόπουλε, που είσαι μαζί μας.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ καλή επιτυχία. Θα σκίσετε την Κυριακή.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Τάσο, ευχαριστώ και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη, βεβαίως. Και φινάλε από το κοντσέρτο του Γκέσου. Κάποια μέρα πρέπει να το κάνουμε αυτό. Okay. Να το αναλύσουμε όλο.
1: Όποτε θες.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Κάρτ Ποστάλ για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Πρώτη μετάδοση, Κυριακή στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά.
2: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο, με μουσική για μικρούς και μεγάλους. Στις 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή συναυλία με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ και την Άντια Κοντογιώργη να μας καθοδηγεί σε αυτό το μουσικό ταξίδι. Έργα Μπιζέ και Ραβέλ, η γαλάζια ραψοδία του Γκέρσουιν και οι ζωντανοί ρυθμοί του Μάρκες. Στο πιάνο ο Αναστάσιος Πάπας, διευθύνει ο Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με αισθητηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας θα υπάρχει διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Γαλάζια Κυριακή, 17 Μαΐου στις 12. Σας περιμένουμε με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγαρο.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Τριτός μεσημερινός. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θοδωρός Λούστας. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια ο Σπύρος Ηλιάδης. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα δύο συνθέσεις του Ζαν Σιμπέλιους από συναυλία που έδωσε η Τσεχική Φιλαρμονική υπό τη διεύθυνση του Γιάκουπ Χρούσα. Η συναυλία δόθηκε στην Πράγα στις 13 Φεβρουαρίου 2026. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας το 210-6013-167. Οι ζωντανές ηχογραφήσεις που παρουσιάζουμε μέσω της EBU, της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης, είναι ανέκδοτες. Θα ακούσουμε πρώτα το κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα έργο 47 του Σιμπέλιους. Ο εθνικός συνθέτης της Φινλανδίας έγραψε το μοναδικό κοντσέρτο του την περίοδο 1903-1904 για τον επιφανή γερμανό βιολιστή Βίλι Μπουρμέστα, ο οποίος επρόκειτο να το παρουσιάσει στο Βερολίνο. Για οικονομικούς λόγους, όμως, ο Σιμπέλιους προτίμησε τελικά το Χέλσινκι. Επειδή ο Μπουρμέστα αδυνατούσε να ταξιδέψει στη Φινλανδία, ο συνθέτης επέλεξε τον βιολιστή Βίκτορ Νοβάτσεκ, έναν Ούγγρο παιδαγωγό βοημικής καταγωγής, ο οποίος δίδασκε στο Ινστιτούτο Μουσικής του Χέλσινκι, σήμερα Ακαδημία Σιμπέλιους. Η πρεμιέρα του ιδιαίτερα δεξιοτεχνικού κοντσέρτου, που δόθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 1904 με τον συνθέτη στο πόντιουμ, ήταν αναπόφευκτα τελείως αποτυχημένη. Ο Νοβάτσεκ δεν ήταν φημισμένος σολίστ, αλλά παιδαγωγός, έχοντας μάλιστα στη διάθεσή του ελάχιστο χρόνο δοκιμών, επειδή ο Σιμπέλιους ολοκλήρωσε το κοντσέρτο λίγο πριν τη συναυλία. Μετά την καταστροφική πρεμιέρα, ο Σιμπέλιους απέρριψε την πρώτη εκδοχή και αναθεώρησε ριζικά το κοντσέρτο με πολλές αλλαγές και περικοπές. Η πρεμιέρα της τελικής εκδοχής δόθηκε στις 19 Οκτωβρίου 1905 από την Αυλική Ορχήστρα του Βερολίνου με τον συνθέτη Ρίχαρτ Στράους στο πόντιουμ, δίχως την παρουσία του Σιμπέλιους. Σολίστ, ο εξάρχων βοημός βιολιστής της ορχήστρας και επιφανή σολίστ, Καρέλ Χαλίρς. Όταν ο δυσαρεστημένος Βίλι Μπουρμέστα αρνήθηκε να παίξει το κοντσέρτο, ο Σιμπέλιους το αφιέρωσε εκ νέου σε ένα παιδί θαύμα της εποχής, τον 12χρονο Φραντς φον Βέτσεϊ. Ο Ούγγρος βιρτουόζος του βιολιού και μετέπειτα συνθέτης έπαιξε για πρώτη φορά το κοντσέρτο ένα έτος μετά. Ο Σιμπέλιους παρουσίασε για πρώτη φορά από το πόντιουμ την αναθεωρημένη εκδοχή στη Στοκχόλμη το 1924. Στην ίδια συναυλία δόθηκε η πρεμιέρα της 7ης συμφωνίας του. Η πρώτη εκδοχή του κοντσέρτου παρέμεινε επί πολλές δεκαετίες στην αφάνεια ως το 1991, όταν απόγονοι του Σιμπέλιους, που έχουν τα πνευματικά δικαιώματα, επέτρεψαν μία μόνον συναυλία, καθώς και την πρώτη παγκόσμια ηχογράφηση με σολίστ τον δικό μας, Λεωνίδα Καβάκο, και τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λάχτη με τον Φινλανδό Όσμο Βένσκε στο πόντιουμ, με βάση το αυτόγραφο της πρώτης εκδοχής που βρίσκεται στην Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη του Χέλσινκι. Ακούμε το πρώτο μέρος της τελικής εκδοχής. Allegro moderato, με πολλές ακόμη αλλαγές στο τέμπο, σε ρε λάσονα. Σολίστ είναι ο Αουγκουστίν Χάντελιχ. Την Τσεχική Φιλαρμονική διευθύνει ο Γιάκουπ Χρούσα.
1: Solistou v jeho koncertu pro housle orchestr D-moll opus 47 je jeden z nejvýraznějších houslistů současnosti Augustin Hadelich.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος του κονσέρτου για βιολί και ορχήστρα, έργο 47 του Ζαν Σιμπέλιους. Ακολουθούν τα δύο τελευταία μέρη. Αντάτζο di molto σε si fesimizona και αλέγκρο ma non tanto σε ρεμίζωνα. Ο βιολιστής Άουγκουστιν Χάντελιχ και η τσεχική φιλαρμονική υπό τον Γιάκουπ Χρούσα έχουν και πάλι τον λόγο από συναυλία στην Πράγα στις 13 Φεβρουαρίου 2026. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU.

Ήταν το κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα έργο 47 του Ζαν Σιμπέλιους. Τον βιολιστή Άουγκουστιν Χάντελιχ συνόδευσε η Τσεχική Φιλαρμονική υπό τον Γιάκουπ Χρούσα από συναυλία στην Πράγα στις 13 Φεβρουαρίου 2026. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που ακούσαμε μέσω της CBGO. Από την ίδια συναυλία ακολουθεί το συμφωνικό ποίημα «Οι Οκεανίδες», έργο 73 του Σιμπέλιους. Στην ελληνική μυθολογία, οι Οκεανίδες ήταν οι δάτινες νύμφες, κόρες του Τιτάνα Οκεανού και της Τιτανίδας Τιθίος. Ο Φινλανδός συνθέτης έγραψε αυτό το συμφωνικό ποίημα την περίοδο 1913-14 κατόπιν παραγγελίας του Αμερικανού πάτρονα των τεχνών Καρλ Στέκελ και της συζύγου του Έλεν. Η επιτυχής πρεμιέρα δόθηκε στις 4 Ιουνίου 1914 στο πλαίσιο του μουσικού φεστιβάλ του Norfolk της πολιτείας Connecticut των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με τον Σιμπέλιους στο πόντιο. Η ορχήστρα αποτελεί το από επίλεκτα μέλη της Φιλαρμονικής της Νέας Υόρκης, της ορχήστρας της Μετροπόλιταν Όπερα, καθώς και της Συμφωνικής της Βοστόνης. Ο Σιμπέλιους τόνισε ότι η υπέροχη ορχήστρα ξεπερνά οτιδήποτε υπάρχει στην Ευρώπη. Οι Οκεανίδες παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στη Φινλανδία στις 8 Δεκεμβρίου 1915 από τη Φιλαρμονική του Χέλσινκι υπό τη διεύθυνση του Σιμπέλιους στο πλαίσιο συναυλίας για τον εορτασμό των 50ων γενεθλίων του συνθέτη. Στο ιμπρεσιονιστικό συμφωνικό ποίημα, ο Σιμπέλιους επεξεργάζεται περίτεχνα δύο βασικά μελωδικά θέματα. Το πρώτο συμβολίζει τα παιχνίδια των υδάτινων νυμφών, ενώ το δεύτερο το μεγαλείο και την απεραντοσύνη του ωκεάνου. Ο συνθέτης εικονογραφεί επίσης το ξέσπασμα και την κορύφωση μιας καταιγίδας με την τελική συντριβή των κυμάτων. Η Τσεχική Φιλαρμονική και ο μαέστρος Γιάκουπ Χρούσα έχουν και πάλι τον λόγο από συναυλία στην Πράγα στις 13 Φεβρουαρίου 2026. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της CBGO.

Ακούσαμε το συμφωνικό ποίημα «Οι Οκεανίδες», έργο 73 του Ζαν Σιμπέλιους. Την τσεχική φιλαρμονική διήφθηνε ο Γιάκουμπ Χρούσα από συναυλία στην Πράγα στις 13 Φεβρουαρίου 2026. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάσαμε μέσω της Ιμπίγιο. Στον υπόλοιπο χρόνο της εκπομπής μας, το Βάλς Τρίστ, έργο 44, αριθμός 1 του Σιμπέλιους. Τη φιλαρμονική του Βερολίνου διευθύνει ο Hans Rosbaud από δισκογραφική εργασία τον Νοέμβριο του 1954.

0: Ακούσαμε το Vals Trist, έργο 44, αριθμός 1 του Ζαν Σιμπέλιους. Τη φιλαρμονική του Βερολίνου διήφθηνε ο Hans Ross Baut από δισκογραφική εργασία τον Νοέμβριο του 1954. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος, τρίτος μεσημβρινός, που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λούστας. Ευχαριστώ πολύ τον Σπύρο Ηλιάδη που είχε την τεχνική επιμέλεια.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Ποιος έφταιγε για το επεισόδιο του γραφείου?
3: Όχι εκείνη, δηλαδή περισσότερο εγώ. Να, ο εαυτός μου, όπως τον βλέπετε. Πολλές φορές κοιτάζομαι έτσι στον καθρέφτη και ψάχνω το πρόσωπο να δω μήπως έχει κάτι έτσι το ξεχωριστό που να με κάνει να διαφέρω από τους άλλους. Τίποτα, τίποτα. Μέτριος, ασήμαντος. Όχι, κοιτάξτε με.
1: Αφιέρωμα στον Στέφανο Λινέο, 1928-2026. Επικίνδυνο φορτίο του Κώστα Μουρσελά. Την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ στην εκπομπή Το Θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
4: Μουσείο Μαρία Κάλλα στην Αθήνα. Η θρυλική φωνή της παγκόσμιας δίβας της όπερας που άφησε εποχή δίνει πνοή στο νέο μουσείο. Μέσα από τα έργα της, τα αγαπημένα της αντικείμενα, τα κοστούμια της, κείμενα και προσωπογραφίες, το αποτύπωμά της λάμπει και μας μαγνητίζει. Το πρώτο μουσείο αφιερωμένο στην εμβληματική Μαρία Κάλλας είναι γεγονός από τον Δήμο Αθηναίων στην Οδό Μητροπόλεως 44. mariakallasmuseum.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Έρωτες, φιλίες, αντιζηλίες, καλλιτεχνικές συνεργασίες, σχέσεις μαθητείας και άλλες ιστορίες που αποκαλύπτουν τα έργα και οι εκτελέσεις διάσημων συνθετών και ερμηνευτών. Παραγωγή και παρουσίαση από το τρίτο πρόγραμμα, Κάτια Καλετσουνάκη.

Όταν το 1999 η Έφη Αγραφιώτη εξέδωσε τη μονογραφία της για τον Αριστοτέλη Κουντούροφ, το όνομά του ήταν άγνωστο στο ευρύ κοινό, καθώς μόνο κάποια παιδικά τραγούδια του είχαν δισκογραφηθεί, ενώ οι λίγες σωζόμενες ηχογραφήσεις έργων του είχαν πραγματοποιηθεί στο ΕΙΡ κυρίως τη δεκαετία του 60. Ωστόσο, ο σπουδαίος αυτός συνθέτης, πιανίστας, μαέστρος και καθηγητής, που δίδαξε μεταξύ άλλων και τρεις διεθνώς διάσημους συμπατριώτες του, τον μαέστρο Οδυσσέα Δημητριάδη και τους συνθέτες Γιάννη Ξενάκη και Ευαγγέλη Παπαθανασίου, είχε μια σημαντική δραστηριότητα για 40 σχεδόν χρόνια, αρχικά στη Ρωσία και κατόπιν στην Ελλάδα, που εκτιμήθηκε από επιφανείς μουσικές προσωπικότητες της εποχής και στις δύο χώρες. Γιος του κριτικού επιχειρηματία Γιώργου Κούνδουρου, ο Αριστοτέλης Κουντούροφ γεννήθηκε το 1896 στην Τυφλίδα, μελέτησε πιάνο από νεαρή ηλικία με τον μαθητή του Ρίμσκι-Κόρσακοφ Ήλια Άισμπεργκ, συνθέτοντας το πρώτο πιανιστικό έργο του, τη ρομάντσα χωρίς λόγια 15 ετών το 1911, και τη δεκαετία του 20 σπούδασε σύνθεση στα οδεία της Τυφλίδας και της Μόσχας με τους Μιχαήλ Ιπολίτοφ Ιβάνοφ, Ράινχολτ Γκλιέρ και Σεργέη Βασιλένκο. Μέχρι το 1922, που κέρδισε το πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό συμφωνικής μουσικής της Ένωσης Καυκασίων Συνθετών, ο Κουντούροφ είχε συνθέσει μία όπερα, μουσική για ένα μπαλέτο, μερικές ρομάνς για φωνή και πιάνο, δύο έργα για χοροδία και 7 έργα για πιάνο, που μαζί με κάποια μεταγενέστερα, τα παρουσίασε ο ίδιος με μεγάλη επιτυχία σε ρεσιτάλ του στην Τυφλίδα, την περίοδο 1925-1926. Δύο από τις τρεις αντιθέσεις για πιάνο του 1923 με τον τίτλο «Οι χαρές» ηχογράφησε το 1964 στο ΕΙΡ η διακεκριμένη σολίστ και προσωπική του φίλη Αργυρό Μεταξά.

στην Τυφλίδα και κατόπιν στη Μόσχα ως επικεφαλής του συνθετικού εργαστηρίου του καθηγητή του Μιχαήλ Ιπολίτο Φιβάνοφ, ο Κοντούροφ συνέθεσε μεταξύ άλλων τις συμφωνικές εικόνες, το πιανιστικό έργο Ίκαρος, τη φαντασία για πιάνο και κουαρτέτο εγχόρδων, την ηρωική μπαλάντα και την ορχιστρική σουίτα φαντασία πάνω σε ελληνικά θέματα, που ολοκλήρωσε το 1930, λίγο πριν επιστρέψει με την οικογένειά του στην Ελλάδα. Εγκαταστημένος μόνιμα στην Αθήνα, ο Κοντούροφ ξεκίνησε τη διδακτική του δραστηριότητα το 1931 στο Οδείο του Πειραϊκού Συνδέσμου. Το 1932 προσελήφθη στη νεοσύστατη σχολή του πιανίστα Βόλντεμαρ Φρίμαν, διδάσκοντας παράλληλα και στο Οδείο Αθηνών, ενώ την περίοδο 1938-1941 διεύθυνε και τη φιλαρμονική του Δήμου Νέας Ιωνίας. Τα πρώτα έργα που συνέθεσε στην Αθήνα ήταν το 1931 το Συμφωνικό Εμβατήριο προς τιμήν του Ελευθερίου Βενιζέλου και το 1934 η Συμφωνιέτα που βραβεύθηκε από την Ακαδημία Αθηνών με πρόεδρο της Κριτικής Επιτροπής, τον ένθερμο θαυμαστή του, Δημήτρη Μητρόπουλο. Η Συμφωνιέτα πρωτοεκτελέστηκε το 1939 στη Φραγκφούρτη και λίγο αργότερα στο Βισμπάντεν και στη Στουτγάρδη, ενώ την ελληνική πρεμιέρα της έδωσε ο Ανδρέας Παρίδης με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών το 1952.

Το πρώτο έργο του Αριστοτέλη Κουντούροφ που εκτελέστηκε στην Αθήνα ήταν η Ελεγιακή Φαντασία, από τη σουίτα Φαντασία πάνω σε ελληνικά θέματα, που παρουσίασε το 1935 με την ορχήστρα του ελληνικού οδείου στα Ολύμπια ο Αντίοχος Ευαγγελάτος, ο οποίος το 1940 παρουσίασε με την ορχήστρα του ραδιοφωνικού σταθμού Αθηνών και το συμφωνικό του εμβατήριο. Το 1943 ο Κουντούροφ προσελήφθη στο ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών, το μετέπειτα ΕΙΡ, στο οποίο εργάστηκε μέχρι το 1964, χωρίς να διακόψει τη συνθετική και τη διδακτική του δραστηριότητα. Η υποδοχή των έργων του από τους κριτικούς και από εξέχοντες ομοτέχνους του υπήρξε ιδιαίτερα θερμή προπολεμικά, αλλά κυρίως μεταπολεμικά, καθώς το 1946 ο Φιλοκτήτης Οικονομίδης έδωσε με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στα Ολύμπια την πρεμιέρα της Συμφωνικής Εικόνας από την ενότητά του Μουσικές Ιστορικές Σελίδες, ενώ μέχρι το 1953 παρουσιάστηκαν στον Παρνασσό και στο ΕΙΡ σημαντικά πιανιστικά έργα του από τους Αχιλλέα Κολάση και τον Γεωργίου, τραγούδια του από τις υψηφόνους Μιραήλ Φλερί, Κλειό Καραντινού και Θέμηδα Κοτσαρίδου, το Ιντερμέτζο της όπερας του Χωριό Μπαστούντζι από τη Συμφωνική Ορχήστρα του ΕΙΡ με μαέστρο τον Βύρονα Κολάση και το Λαργκέτο της Συμφωνίας του Σεφά Μίζωνα από τη Συμφωνική Ορχήστρα του ΕΙΡ, πιθανόν με τον ίδιο μαέστρο. Τα στοιχεία παραθέτει στη μονογραφία της για τον Κουντούροφ η Έφη Αγραφιώτη, η οποία το 1998 έδωσε με την Μαριάννα Αϊβάζοβα στο Ατενέουμ την πρεμιέρα της σουίτας του Κορφού για δύο πιάνα, γραμμένη στο 1955, παρουσία του γιου και της νύφης του και του μαέστρου και παλιού μαθητή του Οδυσσέα Δημητριάδη. Η σουίτα που ηχογραφήθηκε στην πρεμιέρα της περιλαμβάνει τα μέρη «Εισαγωγή», «Ταξιδεύοντας για Κέρκυρα», «Περίπατος στην πόλη», «Λιτανία του Αγίου Σπυρίδωνα»,

Από ηχογράφηση του 1998 στο Ατενέουμ, η Έφη Αγραφιώτη και η Μαριάννα Αϊβάζοβα έπαιξαν σε πρώτη εκτέλεση τη Σουίτα Κορφού για δύο πιάνα που ο Αριστοτέλης Κουντούροφ συνέθεσε στην Αθήνα το 1955. Εκτός από τη συμφωνιέτα του που εκτελέστηκε το 1963 στο Αμβούργο, τη δεκαετία του 60 παρουσιάστηκαν αρκετά έργα του Κουντούροφ σε αθηναϊκές συναυλιακές αίθουσες, ενώ από τις ηχογραφήσεις του στο ΕΙΡ διασώζονται 4 ρομάνς με την υψήφωνο Τάνια Τσαχουρίδου και τον Γεώργιο Πλάτωνα στο πιάνο, η σουίτα φαντασία σε ελληνικά θέματα με τη συμφωνική ορχήστρα του ΕΙΡ υπό τον Αντίοχο Ευαγγελάτο, το Λαργκέτο από τη συμφωνία του Σεφαμίζωνα με τη συμφωνική ορχήστρα του ΕΙΡ υπό τον Ανδρέα Καρμπόνε, 4 πιανιστικά έργα του με την Αργυρό Μεταξά και το σημαντικότερο έργο της τελευταίας του περίοδου, το συμφωνικό ποίημα «Ορφέας και Ευρυδίκη» του 1962, εμπνευσμένο από τις μεταμορφώσεις του Οβίδιου, που ηχογράφησε ο Ανδρέας Παρίδης με τη συμφωνική ορχήστρα του ΕΙΡ, μετά την επίσημη πρεμιέρα του το 1965 από τον Θεόδωρο Βαβαγιάννη και την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Το συμφωνικό ποίημα «Ορφέας και Ευρυδίκη» εγκομιάστηκε από όλους σχεδόν τους μουσικοκριτικούς της εποχής, ενώ εκτενή άρθρα τους του αφιέρωσαν στον τύπο ο συνθέτης Γεώργιος Κλάβος και ο μουσικολόγος Απόστολος Κώστιος. Αλλά η ηχογράφησή του το 2003 στην ΕΡΤ από την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ με διευθυντή τον Άλκη Μπαλτά είναι η μοναδική που υπάρχει μέχρι στιγμής στη δισκογραφία.

Από ηχογράφηση του 2003 στην ΕΡΤ, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, υπό τον Άλκη Μπαλτά, έπαιξε το συμφωνικό ποίημα του Αριστοτέλη Κουντούροφ, «Ορφέας και Ευρυδίκη». Έργο του 1962, εμπνευσμένο από τις μεταμορφώσεις του Οβίδιου, που πρωτοεκτελέστηκε το 1965 από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τον Θεόδωρο Βαβαγιάννη και ηχογραφήθηκε την ίδια χρονιά στο ΕΙΡ από τη Συμφωνική Ορχήστρα του ΕΙΡ υπό τον Ανδρέα Παρίδη. Ο Αριστοτέλης Κουντούροφ πέθανε ευνηδίως στο Βόλο το 1969 σε ηλικία 73 ετών και παρότι τα έργα του εκτιμήθηκαν από σπουδαίες μουσικές προσωπικότητες εντός και εκτός Ελλάδας και έχουν εκτελεστεί από διακεκριμένους παλαιότερους και νεότερους μαέστρους, σολίστ και ερμηνευτές, ελάχιστα έχουν περάσει στη δισκογραφία, ενώ το μοναδικό βιβλίο για τη ζωή του και το έργο του παραμένει μέχρι στιγμής η μονογραφία που εξέδωσε το 1999 η Έφια Γραφιώτη.

Έρωτες, φιλίες, αντιζηλίες, καλλιτεχνικές συνεργασίες, σχέσεις μαθητείας και άλλες ιστορίες που αποκαλύπτουν τα έργα και οι εκτελέσεις διάσημων συνθετών και ερμηνευτών. Παραγωγή και παρουσίαση από το τρίτο πρόγραμμα, Κάτια Καλετσουνάκη. Ηχογράφηση Στέλιος Εφεντάκης.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Το τρίτο πρόγραμμα το Σάββατο 16 Μαΐου στη 1 το μεσημέρι παρουσιάζει τον δόκτορα Αθανάσιο Δρίτσα, καρδιολόγος του Ωνασίου, μουσικοσυνθέτης και συγγραφέας. Η επιστημονική του πορεία στην καρδιολογία φωτίζεται από ένα παράλληλο ενδιαφέρον για τη μουσική ως δύναμη παρηγορίας, ανασύνταξης και εσωτερικής ισορροπίας. Τιμή Σένεκεν για τον δόκτορα Αθανάσιο Δρίτσα. Το Σάββατο 16 Μαΐου στη 1 το μεσημέρι από το τρίτο πρόγραμμα. Παρουσίαση Δαβίδ Ναχμίας.
2: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο, με μουσική για μικρούς και μεγάλους. Στις 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή συναυλία με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ και την Άντια Κοντογεώργη να μας καθοδηγεί σε αυτό το μουσικό ταξίδι. Έργα Μπιζέ και Ραβέλ, η γαλάζια ραψοδία του Γκέρσουιν και η ζωντανή ρυθμή του Μάρκες. Στο πιάνο ο Αναστάσιος Πάπας, διευθύνει ο Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με αισθητηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας θα υπάρχει διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Γαλάζια Κυριακή, 17 Μαΐου στις 12. Σας περιμένουμε με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγαρο.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ο συνθέτης της εβδομάδας, William Walton, 1902-1983. Παραγωγή παρουσίαση Σταμάτης Αθανάσουλας, ηχογράφηση και μοντάζ Γιώργος Κωστόπουλος. Τη δεκαετία του 1930 η σχέση του Walton με του Sitwell έγινε λιγότερο στενή. Είχε διάφορες ερωτικές σχέσεις, έκανε νέες φιλίες και όλα αυτά τον τράβηξαν έξω από την τροχιά τους. Η πρώτη του μακροχρόνια σχέση ήταν με την Emma von Nordenberg που αναφέραμε χθες. Ήταν η νεαρή χείρα ενός Γερμανού βαρόνου. Αυτή και ο Walton γνωρίστηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 20 και ήταν μαζί μέχρι το 1934 όταν τον άφησε γιατί δεν επιθυμούσε ή δεν μπορούσε να δεσμευτεί σε ένα γάμο μαζί του. Η επόμενη σχέση του ήταν με την Alice, την υποκόμισσα Wiborn, 22 χρόνια μεγαλύτερη του, γεννημένη το 1880, η οποία διήρκησε από το 1934 μέχρι το θάνατό της τον Απρίλιο του 1948. Αυτός ο δεσμός προκάλεσε μια ευρύτατη ρήξη του Walton με τους Sitwell, καθώς μεταξύ τους υπήρχε μια αμοιβαία αντιπάθεια. Στο μεταξύ, μέχρι τη δεκαετία του 1930 ο ίδιος έβγαζε αρκετά χρήματα από τις συνθέσεις του, κάτι που του επέτρεψε οικονομική ανεξαρτησία για πρώτη του φορά. Επίσης, μια κληρονομιά από μια μουσική ευεργέτιδα το 1931 ενίσχυσε περαιτέρω τα οικονομικά του και το 1934 έφυγε από το σπίτι των Sitwell και αγόρασε ένα σπίτι στην Μπελγκράβια, μια από τις πιο αριστοκρατικές και ακριβές περιοχές του κεντρικού Λονδίνου, νοτιοδυτικά των ανακτόρων του Buckingham. Μετά τη λήξη της σχέσης του με τα τρία αδέλφια, ο συνθέτης μας πέρασε μια περίοδο προσωπικής αστάθειας μέχρι που αργότερα, το 1948, μετά το θάνατο της Alice Wiborn, παντρεύτηκε την Αργεντίνα Σουζάνα Τζιλ Πάσο, 24 χρόνια νεότερη του, με την οποία βρήκε μια πιο σταθερή ζωή. Μετά το γάμο τους εγκαταστάθηκαν στο νησί Ίσκια της Ιταλίας, όπου έζησαν το υπόλοιπο της ζωής τους. Εκείνη ήταν συγγραφέας, γράφοντας και τη βιογραφία του Walton, ήταν η δημιουργός των περίφημων κήπων La Mortella, ενός από τα σημαντικότερα βοτανικά σύνολα στην Ευρώπη, στο νησί Ίσκια, των οποίων φωτογραφίες μπορείτε να θαυμάσετε στο ίντερνετ, ενώ μετά το θάνατο του Walton το 1983 ίδρυσε το William Walton Foundation και αφιερώθηκε στη διάδοση του έργου του. Γενικότερα έπαιξε τεράστιο ρόλο στη διατήρηση της ιστεροφημίας του μετά το θάνατό του. Δεν απέκτησαν παιδιά και η ίδια πέθανε το Μάρτιο του 2010. Στα της μουσικής του τώρα, η χθεσινή μας εκπομπή έκλεισε με την τοκάτα για βιολί και πιάνο και σας είπαμε ότι με μουσική δωματίου και πάλι θα ξεκινήσουμε σήμερα. Συγκεκριμένα θα πάμε στην τετραετία 1944-1947 όταν συνθέτει το κουαρτέτο εγχόρδων σε Λα Ελάσσονα. Είναι το δεύτερο κουαρτέτο του μετά από το νεανικό πρώτο του της τριετίας 1919-1921, το οποίο έχει αποσύρει και θεωρείται ένα από τα πιο όρημα και λυρικά έργα του μουσικής δωματίου. Σε αντίθεση με το πρώτο του, το οποίο ο ίδιος χαρακτήριζε ως μη αφομοιωμένο Μπάρτοκ και Σέμπεργκ, το δεύτερο αντιπροσωπεύει το προσωπικό του στυλ. Μια ισορροπία ανάμεσα στην κλασική δομή, τη ρυθμική ζωντάνια και μια υφέρπουσα συναισθηματική ένταση. Γράφτηκε μετά από μια μεγάλη περίοδο κατά την οποία ο Walton ασχολείται κυρίως με τη σύνθεση μουσικής για κινηματογραφικές ταινίες. Να πούμε ότι από το 1934 έως το 1969 θα γράψει μουσική για 14 ταινίες, φτάνοντας πολύ κοντά στο βραβείο Όσκαρ το 1947 και το 1949, ενώ η μουσική του για την τριλογία των σεξπυρικών ταινιών του Λόρενς Ολίβιε, Ερίκος ο Πέμπτος, Άμλετ και Ριχάρδος ο Τρίτος θεωρείται μέχρι σήμερα ορόσημο στην ιστορία του σινεμά. Τα μέρη του δεύτερου αυτού κουαρτέτου τώρα είναι τέσσερα, εκ των οποίων θα ακούσουμε το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο. Το δεύτερο μέρος, πρέστο, είναι ένα γρήγορο σκέρτσο που χαρακτηρίζεται από ρυθμική ενέργεια και έντονες εναλλαγές. Γεμάτο νεύρο και ένταση, με κοφτές, αγχώδεις φράσεις, δίχως διόλου να εφησυχάζει. Το τρίτο, Lento a tempo poco più mosso, είναι το πιο εσωτερικό και ιδιαίτερο μέρος του έργου, ένα λίγο σκοτεινό, στοχαστικό και μελαγχολικό αργομέρος που δίχως άλλο αναδεικνύει τον βαθύ λυρισμό του συνθέτη. Πράγματι μία από τις μεγάλες του στιγμές. Τέλος, το τέταρτο μέρος, allegro molto, poco a poco πιο ανιμάτο, που είναι εξαιρετικά δυναμικό, με έντονους θυελώδεις ρυθμούς και αρκετές επιρροές από την jazz, όπως θα ακούσουμε, θα κλείσει το έργο με μεγάλη αποφασιστικότητα. Πρωτοπαρουσιάστηκε από το ενός έτους τότε τρίτο πρόγραμμα του BBC στις 4 Μαΐου του 1947 από το Black String Quartet, ενώ ενώπιον κοινού την επόμενη μέρα στην αίθουσα Wigmore Hall. Θα ακούσουμε την ερμηνεία του Doric String Quartet.

Το Doric String Quartet από ηχογράφηση του 1910 ερμήνευσε το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο μέρος από το Quartetto Sella Ellasona, σύνθεση μεταξύ 1944-1947 του συνθέτη αυτής της εβδομάδας William Walton. Θα μείνουμε σε μουσική για έγχορδα, αλλά θα περάσουμε στα κοντσέρτα του. Ο Walton συνέθεσε ένα κοντσέρτο για βιόλα τη διετία 1928-1929, ένα για βιολί τη διετία 1938-39 και ένα για βιολοντσέλο τη διετία 1955-56. Θα αρχίσουμε την ακρόαση αντίστροφα. Έτσι θα ακούσουμε στη συνέχεια το πρώτο μέρος από το κοντσέρτο για βιολοντσέλο. Γράφτηκε μετά από ανάθεση του θρυλικού Ρώσου τσελίστα Γκρέγκορ Πιατιγκόρσκι και ο Walton το συνέθεσε ενώ ζούσε στο νησί Ίσκια της Ιταλίας. Ο Πιατιγκόρσκι έδωσε την πρεμιέρα με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βοστόνης υπό τη διεύθυνση του Σαρλ Μιούνς στις 25 Ιανουαρίου του 1957. Ο συνθέτης είχε δηλώσει αργότερα ότι θεωρούσε αυτό το κονσέρτο το καλύτερο από τα τρία του. Το πρώτο μέρος είναι ένα στοχαστικό και ατμοσφαιρικό μοντεράτο που ξεκινά με ένα χαρακτηριστικό παλμό με πιτσικάτι των εγχόρδων και το βιπράφωνο, δημιουργώντας μια αίσθηση στατικότητας και ακινησίας που κάποιοι συνδέουν με το μεσογειακό τοπίο της Ίσκιας. Το τσέλο ξεκινά σχεδόν αμέσως μελαγχολικά και νοσταλγικά, δίνοντας εξ αρχής ένα συγκινητικό τόνο. Χρησιμοποιώντας μεγάλα άλματα διαστημάτων, ο Walton δίνει ένα μεγάλο εύρος στη μελωδική του κίνηση. Θα ακολουθήσουν πιο ανήσυχα ρυθμικά μοτίβα, δίχως να παρεκκλίνουν όμως από αυτή την όμορφη ονειρική ατμόσφαιρα. Χωρίς να παρεμβληθεί κάποια καντέντσα, η κίνηση θα κλείσει με την επιστροφή του αρχικού θέματος, το οποίο με ρομαντικό τρόπο σβήνει απαλά, αφήνοντάς μας με την αίσθηση του ανεκπλήρωτου. Ακούμε τους προαναφερθέντες πρώτους ερμηνευτές, τον Γκρέγκορ Πιατιγκόρσκι στο βιολοντσέλο και τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βοστόνης υπό τον Σαρλ Μιούνς στο πόντιουμ, από ηχογράφηση του 1957.

ο Γκρέγκορ Πιατιγκόρσκι στο βιολοντσέλο και μαζί του η Συμφωνική Ορχήστρα της Βοστόνης υπό τον Σαρ Μιούνς στο πόντιουμ, ερμήνευσαν το πρώτο μέρος, μοντεράτο, από το κονσέρτο του Βίλιαμ Γουόλτον για τσέλο και ορχήστρα της διετίας 1955-56. Και μετά από το πράγματι ονειρικό και ρομαντικό πρώτο μέρος του κονσέρτου για βιολοντσέλο του συνθέτη μας, θα περάσουμε στο κονσέρτο του για βιολί. Σύνθεση, όπως προαναφέραμε, της διετίας 1938-39 ήταν παραγγελία του κορυφαίου βιολονίστα του 20ου αιώνα, Τζάζα Χάιφετς. Ο Γουόλτον ταξίδεψε μέχρι την Ιταλία, στο Αμάλφι, για να δουλέψει το έργο, θέλοντας να ξεφύγει από την πίεση του επικείμενου Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Χάιφετς ήταν εξαιρετικά απαιτητικός και ζήτησε από τον Γουόλτον να κάνει το σολιστικό μέρος πολύ δύσκολο. Πιο ζουμερό, όπως έλεγε, με αποτέλεσμα το έργο να είναι γεμάτο από τεχνικές προκλήσεις, διπλές χορδές, γρήγορα περάσματα, ακραίες δυναμικές. Βέβαια, οι δεξιοτεχνικές απαιτήσεις ενός κονσέρτου κάποτε αποβαίνουν μοιραίες για τη μουσική ποιότητά του, καθιστώντας το φορτωμένο με περιτά στοιχεία, κάνοντάς το δυσλειτουργικό σαν ατέρια στο ρούχο, θα λέγαμε. Ο Γουόλτον πραγματικά κατάφερε να ανταπεξέλθει σε όλα αυτά με φιδό, διατηρώντας πολύ καλές ισορροπίες, παραβαίνοντας ίσως και σε ένα βαθμό τις επιταγές του Χάιφετς. Γι' αυτό και εκείνος ένιωθε ότι η αρχική εκδοχή του Γουόλτον ήταν κάπως επιφυλακτική για έναν σολίστ του δικού του Βεληνεκούς. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 7 Δεκεμβρίου του 1939 στο Cleveland με τον Χάιφετς και τη Συμφωνική της Πόλης υπό τη διεύθυνση του Άρτουρ Ρατζίνσκι. Από τα τρία μέρη του έργου έχουμε επιλέξει το πρώτο και το δεύτερο. Πρώτο μέρος, Andante Tranquillo, που ξεκινά ονειρικά, με μια σχεδόν αιωρούμενη μελωδία στο βιολί, πάνω από έναν απαλό ρυθμό της ορχήστρας, που για πολύ λίγο, στην αρχή, φέρνει στο αυτί και το Summertime του Gershwin, μελωδικά και αρμονικά. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο, αλλά αυτή η αίσθηση της αιώρησης που έχουμε εδώ κάπου συγγενεύει με το πρόσφατο εκείνη την εποχή τραγούδι του Gershwin του 1935 που είχε γίνει ήδη πασίγνωστο σε όλη την Ευρώπη. Παρά τον τίτλο Tranquillo τώρα, το μέρος αυτό κλιμακώνεται σε στιγμές πολύ μεγάλης έντασης. Πρόσκαιρες μεν, ισχυρές δε. Εδώ, σε αντίθεση με το πρώτο μέρος του κονσέρτου για τσέλο, υπάρχει μια σύντομη, νευρική, όχι πολύ ιδιαίτερη καντέντσα προς το μέσον της κίνησης, η οποία κίνηση θα κλείσει με μια ελεύθερη επανέκθεση του αρχικού θέματος. Το δεύτερο μέρος, Presto Capriccioso alla Napolitana, είναι ένα ταχύτατο σκέρτσο με ιταλικό χρώμα και μελωδίες, γεμάτο χιούμορ πολλές φορές και δεξιοτεχνικά, γιορτινά, θα λέγαμε, περάσματα. Δυστυχώς οι ηχογραφήσεις με τον Τζάσα Χάιφετς είναι πολύ παλιές. Έτσι θα ακούσουμε την πολύ όμορφη ερμηνεία της νοτιοκορεάτισσας βιολονίστριας Κιουν Γουα Τσούγκ. Μαζί της η Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου με τον Αντρέ Πρεβέν στο πόντιουμ από ηχογράφηση του 1972 στο Kingsway Hall του Λονδίνου.

Ακούσαμε τα δύο πρώτα μέρη από το κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα του William Walton, γραμμένο τη διετία 1938-1939. Τη συμφωνική ορχήστρα του Λονδίνου διεύθυνε ο André Previn, σολίστη ήταν η Kyung-hwa Chung. Στην αρχή της εκπομπής κάναμε αναφορά στις 14 ταινίες για τις οποίες ο Walton συνέθεσε μουσική από το 1934 έως το 1969. Μία από αυτές ήταν ο Ερίκος ο Πέμπτος του 1944 σε σκηνοθεσία του Laurence Olivier που είχε και τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Με αυτήν ο Walton είχε μάλιστα και την πρώτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ. Από την ταινία αυτή προέκυψε μια ορχιστρική σουίτα σε 5 μέρη από την οποία θα ακούσουμε τα δύο. Το δεύτερο, Πασακάλια, The Death of Falstaff, και το τέταρτο, Άγγιξε τα απαλά της χείλη και απομακρύνσου. Ένα από τα πιο λυρικά και συγκινητικά κομμάτια που έγραψε ποτέ του ο Walton για τον κινηματογράφο. Απαλό, νοσταλγικό, ερωτικό, αλλά με την ελεπτή μελαγχολία του χωρισμού από πίσω. Ακούμε τη Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λίβερπουλ υπό τη διεύθυνση του Sir Charles Groves.

0: Ακούσαμε τη Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λίβερπουλ υπό τη διεύθυνση του Sir Charles Groves, που ερμήνευσε δύο μέρη της ορχιστρικής σουίτας από την ταινία του 1944 «Ερίκος ο Πέμπτος». Κάπου εδώ και η σημερινή τρίτη εκπομπή πάνω στη ζωή και το έργο του William Walton έφτασε στο τέλος της. Ραντεβού αύριο στις 3 και πάλι για τη συνέχεια του αφιερώματος. Από τον Σταμάτη Αθανάσουλα στην παραγωγή και παρουσίαση και τον Γιώργο Κωστόπουλο στην ηχογράφηση και το μοντάζ, καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.
1: Ακούτε τρίτο. Τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Αγρόκτημα Μελεαγρής στα Σπάτα, το Φεστιβάλ Μελεαγρής 2026 παρουσιάζει τη συναυλία «Ρομαντική Αντίλαλη». Η σπουδαία βιολονίστα Αλίσα Μαργκούλης και η πιανίστα Λίλι Μάισκι σε ένα μοναδικό ρεσιτάλ με έργα Κλάρα Σούμαν, Ρόμπερτ Σούμαν και Γιοχάνες Μπραμς. Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για την εκδήλωση και τα εισιτήρια θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας meleagrisartfestival.gr και στην ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Κλασικά τρίτο. Το φανταστικό μουσείο της μουσικής. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.

με τους μουσικούς της ορχήστρας The English Concert, υπό τη διεύθυνση του Trevor Pinnock, ακούσαμε το πρώτο μέρος ενός κονσέρτου που μας μεταφέρει σε εκκλησία της Ρώμης Κυριακή πρωί προς το τέλος του 17ου αιώνα, πιθανότατα την περίοδο 1687-1690. Η μουσική είναι 35χρονου συνθέτη, ο οποίος σιγά σιγά κυριαρχεί στη μουσική σκηνή της Ρώμης με τις πολυάριθμες ακαδημίες της, δηλαδή τις καλλιτεχνικές ενώσεις και τις ορχήστρες των ευγενών και των καρδιναλίων της. Τώρα εργοδότης του είναι ο ισχυρός καρδινάλιος Παμφίλη, ο οποίος θέλει να έχει λόγο στις τέχνες και έχει δει τη λάμψη του. Και στις υποχρεώσεις του είναι να γράφει ολόφρεσκια μουσική που να ξεχωρίζει για κάθε Κυριακή, τόσο για την εκκλησία και για την καθιερωμένη συναυλία στο ανάκτορό του. Και ο συνθέτης του τολμά κάτι καινούριο, πάνω στη βάση μιας μουσικής μορφής που χρησιμοποιεί ο ίδιος πολύ, της σονάτας τα Κέζα εντακάμερα, της εκκλησίας και δωματίου, συνήθως για βιολί και μπάσο κοντίνου, με τέσσερα σύντομα μέρη, αργό-γρήγορο, αργό-γρήγορο, που παίζονται ανάμεσα σε συγκεκριμένα μέρη της λειτουργίας και σε συναυλίες πριν από κάτι άλλο αντίστοιχα, τώρα δίνει τη μορφή σε διάλογο ανάμεσα σε μικρή ομάδα οργάνων σολιστικών και στο μεγαλύτερο σύνολο εγχόρδων. Σύνολο που θα επιμένει να μεγαλώνει συνεχώς από εδώ και πέρα και οι ορχήστρες του σε λίγο θα ξεπερνούν τα 80 άτομα και σίγουρα θα εντυπωσιάζουν. Αυτή είναι η αρχή της μουσικής μορφής Concerto Grosso, με περισσότερα από 4 μέρη που και πάλι θα εναλλάσσουν το αργό και το γρήγορο, με το οποίο κατακτά τη Ρώμη. Γίνεται ο μεγάλος αστέρας της για τη μουσική του, αλλά και για τη μουσική διεύθυνση. Επειδή ίσως είναι ο πρώτος που επιμένει στον απόλυτο συγχρονισμό των δοξαριών όλων των μουσικών του και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Ωστόσο, αυτή η μουσική του, μαζί με ακόμα 7 αντίστοιχα κονσέρτα, 4 για την εκκλησία και 4 κοσμικά, εκδίδεται 20 χρόνια αργότερα, ένα χρόνο μετά το θάνατό του, το 1714, ως έργο όπως 6. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλώς ήρθατε στο Φανταστικό Μουσείο της Μουσικής. Συναντηθήκαμε σήμερα με τους ήχους από το πρώτο μέρος, Vivace Allegro, του Concerto Grosso αριθμός 7 σε ρε μείζωνα από τη συλλογή Opus 6 του Αρκάντζελο Κορέλη. Είναι η αφετηρία, η αφορμή μας για την σημερινή ξενάγησή μας από έργο σε έργο με επιλογές ελεύθερων συνειρμών. Πριν όμως αλλάξουμε μουσικό προορισμό, θα ακούσουμε δύο ακόμα από τα συνολικά 6 μέρη αυτού του κονσέρτου. Με τους μουσικούς της ορχήστρας The English Concert σε διεύθυνση του Trevor Pinnock, μέρος δεύτερο Adagio, μέρος τρίτο Allegro από το Concerto Grosso αριθμός 7 σε ρε μείζωνα της συλλογής Opus 6 του Αρκάντζελο Κορέλη.

Βρισκόμαστε τώρα στη Βιέννη του 1796. Δεν έχει περάσει ούτε ένας χρόνος από το πραγματικό ντεμπούτο στην πόλη του 26χρονου Λούντβιχ ως συνθέτη και βιρτουόζο σολίστα. Ήταν ομολογουμένος ένα επιτυχημένο τριήμερο συναυλιών. Τώρα με βάση τη Βιέννη, ακόμα ταξιδεύει αρκετά για να χτίσει το όνομά του και να εδραιώσει την παρουσία του στις μουσικές σκηνές των γερμανόφωνων βασιλείων. Έχει βρει ένα μικρό διαμέρισμα στον δεύτερο όροφο κτηρίου στο κέντρο της πόλης. Ευτυχώς μετά από αυτήν την επιτυχημένη συναυλία ντεμπούτο, βρήκε οικονομική υποστήριξη από αξιωματικό του αυτοκρατορικού στρατού της Ρωσίας που υπηρετεί στη Βιέννη, του κόμι Μπράουνε Κάμους. Και ως ένδειξη της ευγνωμοσύνης του αφιερώνει αμέσως στον ευεργέτη του την καινούργια του μουσική. Μια συλλογή τρίο ενχόρδων, τα όπους έργο 9. Και αμέσως μετά στη σύζυγό του 12 παραλλαγές για πιάνο πάνω σε ένα ρώσικο χορό. Ο Κόμι συγκινείται από την κίνηση του ταλαντούχου συνθέτη και για να ευχαριστήσει τον Χερ Μπετόβεν του χαρίζει ένα άλογο. Ο Λούντβιχ κάνει μια-δυο βόλτες, αλλά πολύ σύντομα απορροφημένος από τη μουσική και εννοείται χωρίς υπηρέτες, χώρο και χρήματα για τη φροντίδα του αλόγου το ξεχνά τελείως. Άγνωστη η μοίρα του ζωντανού. Ωστόσο, μάλλον εξαιτίας του, ο Μπετόβεν αφιερώνει στη σύζυγο του ακήματα για τη φροντίδα του αλόγου το ξεχνά τελείως. Άγνωστη η μοίρα του ζωντανού. Ωστόσο, μάλλον εξαιτίας του, ο Μπετόβεν αφιερώνει.

στην οποία δεν υπάρχει το καθιερωμένο αργό δεύτερο μέρος, αλλά στη θέση του αλεγκρέτο, ελαφρό ζωηρό, που γεφυρώνει το παιχνιδιάρικο πρώτο μέρος με το ορμητικό σύντομο φινάλε. Επίσης, επειδή μας αρέσει η υπόθεση ορισμένων ερευνητών ότι οι μουσικές ιδέες του Λούντβιχ σε αυτή τη σονάτα σχετίζονται με το άλογο που έλαβε ως δώρο. Από τη συλλογή Opus 10 με τρεις σονάτες για πιάνο του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν, θα ακούσουμε τη δεύτερη σονάτα σε Φα Μίζωνα, που έχει τον αριθμό 6 στον συνολικό κατάλογο με σονάτες για πιάνο. Και τρία μέρη, Allegro, Allegretto, Presto. Στη λαμπερή γεμάτη ενέργεια ερμηνεία από το 1965 του 32χρονου τότε σολίστα, ο οποίος επίσης ερμηνεύει τη μουσική με τον τρόπο του, στην ερμηνεία του Glenn Gould.

Στεκόμαστε σε μια αίθουσα που μας ταξιδεύει ως τη Στοκχόλμη του 1845, για μουσική ενός συνθέτη που αγαπούσε και την ορθοπαιδική και τελικά την άσκησε ως επάγγελμα σε δική του κλινική στο Βερολίνο, με επιτυχία και κέρδη που το επέτρεψαν να μπορεί να συνθέτει όπως ακριβώς θέλει. Ας επιστρέψουμε όμως στη Σουηδία, όπου ήρθαμε για την τρίτη συμφωνία του, την οποία ο ίδιος ονομάζει «Singulier», μοναδική. Είναι πράγματι για την εποχή της με πολλούς τρόπους, τόσο διαφορετική που ίσως γι' αυτό πρωτοπαίζεται 60 χρόνια αργότερα, το 1905. Παρόλο που ένα εκδόθηκε αμέσως μετά την ολοκληρωσή της. Δύο, η Συμφωνική Ορχήστρα της Στοκχόλμης αγόρασε τότε την παρτιτούρα, αλλά η συμφωνία δεν μπήκε στο πρόγραμμα. Και τρία, ο συνθέτης τιμήθηκε με υψηλές διακρίσεις και για τη μουσική του και για την προσφορά του στη Σουηδία, στη Βιέννη και στο Βερολίνο. Παρόλα αυτά, η συμφωνία έμεινε στο σιρτάρι για 60 ολόκληρα χρόνια. Τώρα θεωρείται αριστούργημα του σουηδικού ρομαντισμού, πρελούδιο πολλών ιδεών του μοντερνισμού. Τότε όμως ήταν ιδιαίτερη. Η συμφωνία έχει τρία μέρη και όχι τέσσερα. Στο δεύτερο μέρος, Adagio, περιέχει ένα γρήγορο και ανάλαφρο σκέρτσο, αλλά κλείνει αργά με άνεση Adagio όπως ξεκίνησε. Η ενορχήστρωση είναι πρωτοποριακή για την εποχή. Για παράδειγμα, τρομπόνια τολμούν να παίξουν σολιστικές μελωδικές γραμμές. Και το τρίτο μέρος ξεκινά από ντο ελάσσονα και καταλήγει σε ντο μίζωνα. Αυτό θα ακούσουμε. Τρίτο μέρος, finale presto, από τη συμφωνία αριθμός 3 σε ντο μίζωνα, με τίτλο «Συμφωνή Singulier», του Franz Berwald, με την Helsingborg Symphony Orchestra σε διεύθυνση του Όκο Κάμου.

Ταξιδεύουμε ως το καλοκαίρι του 1876, ερχόμαστε στην Πράγα. Για μουσική του 35χρονου Άντων, που μόλις που αρχίζει να χτίζει το όνομά του ως συνθέτης. Παράλληλα διδάσκει μουσική στα παιδιά μεγαλοαμπούρου της πόλης. Και επίσης συνοδεύει στο πιάνο τον έμπορο και τη γυναίκα του ή επαγγελματίες τραγουδιστές στις βραδιές που διοργανώνουν στο πολυσύχναστο σαλόνι τους. Μελωδίες, στίχοι και ποίηματα τραγουδιών με άρωμα τσέχικων λαϊκών παραδόσεων τον εμπνέουν και συνθέτει δικά του τραγούδια και τα φέρνει στις βραδιές διασκέδασης του εργοδότη του. Αρέσουν πολύ. Και ο μεγαλοάμπορος επιλέγει ορισμένα από τα τραγούδια της πρώτης και της δεύτερης συλλογής και τα εκδίδει με δικά του έξοδα. Και έτσι ο Αντωνίν το 1877 μπορεί να τα συμπεριλάβει στο φάκελο υποψηφιότητάς του για την κρατική υποτροφία. Τα τραγούδια αμέσως κερδίζουν έγκριτο μέλος της κρατικής επιτροπής. Ο Ιωάννης Μπραμς τα προτείνει επίσης αμέσως στον εκδότη του και στην επιστολή του γράφει. Τα βρίσκω σαγηνευτικά και πρακτικά μαζί. Αν τα παίξετε στο πιάνο θα ενθουσιαστείτε όπως και εγώ και ως εκδότης θα εκτιμήσετε τον πικάντικο αέρα τους. Η ιστορία έχει και συνέχεια αλλά θα την πούμε άλλη φορά. Τώρα θα πούμε πως ο εκδότης Φρίτς Σίμπροκ δέχεται τα μοραβικά τραγούδια και αυτή είναι η αρχή μιας μεγάλης καριέρας. Φίλοι ήμασταν όταν συναντηθήκαμε, φίλοι και τώρα που χωρίζουμε. Πες μου αγαπημένο αγόρι, θα ξεχάσουμε ο ένας τον άλλο. Θα σε σκέφτομαι περισσότερο από μια φορά το χρόνο. Θα σε σκέφτομαι αγαπημένο μου κάθε στιγμή. Φίλοι ήμασταν όταν συναντηθήκαμε. Τέταρτο τραγούδι από τα μοραβικά ντουέτα Opus 32 του Αντωνίν Τβόρζακ. Με την Γκένια Κούχμαϊερ, την Μπερνάρντα Φίνκ και τον Κρίστοφερ Μπέρνερ στο πιάνο.

Στο Παρίσι του 1909, δύο φίλοι, ο Κλοντ συνθέτης και ο Γκαμπριέλ συμβολιστής ποιητής, συζητούν πάνω από ένα ποτήρι κρασί. «Τα γράψεις μουσική για μένα», ρωτάει ο ποιητής. «Θα ανεβάσουμε δραματοποιημένο το ποίημά μου η ψυχή. Ξέρεις, αυτό που βασίζεται στο μύθο του τραγοπόδαρου θεού της φύσης, που ερωτεύεται την ύμφη Σύρινξ, την κυνηγά παντού και εκείνη καταφεύγει στις όχθες του ποταμού στις αδερφές της. Τη μεταμορφώνουν σε καλαμιές. Ο Θεός κόβει τα καλάμια και έτσι σκοτώνει και την αγαπημένη του. Τα ενώνει με κερί, δημιουργεί μουσικό όργανο, του δίνει το όνομά της. Κάθε φορά που παίζει, ακούγεται τραγούδι θρήνου, αλλά είναι και σαν να τη φυλάει. Και στη δική μου εκδοχή ο Θεός Πάνας πεθαίνει». «Εντάξει», του απαντάει ο Κλοντ. «Θα γράψω μουσική, αν όχι για όλο το ποίημα, σίγουρα για μια σκηνή. Και όπως για όλα εκείνη την εποχή, για την συνεργασία τους ακολουθεί εκτεταμένη αλληλογραφία. Η μουσική σου θα μπει στη σκηνή που ο Πάνας πεθαίνει», του λέει ο ποιητής. «Θα πρέπει να είναι μουσική για φλάουτο. Εγώ σκεφτόμουν μήπως έχει και γυναικεία χοροδία. Όχι, μόνο φλάουτο. Έχω εξασφαλίσει τον καλύτερο φλαουτίστα της πόλης». Οι επιστολές πηγαίνουν και έρχονται. Τα χρόνια περνούν και φτάνουμε στο 1913. Ο Κλοντ έχει ξεδιπλώσει πάνω στο χαρτί τη μελωδία του τραγουδιού του Πανός. Σημειώνει μόνο τις διάρκειες των οτών, χωρίς μέτρα, χωρίς να σημειώνει αναπνοές. Με μία μόνο οδηγία: να παιχθούν όπως γράφονται, για να αποφεύγεται η υπερεκφραστικότητα. Το φλάουτο του Πανός, που είναι δυνατός και εύθραυστος μαζί. Τελικά στην παράσταση τίποτα δεν γίνεται όπως έχει συμφωνηθεί. Η μουσική δίνει άλλη σκηνή και ο Κλοντ αλλάζει και τον τίτλο στο κομμάτι για να μην τον μπερδεύει με άλλη σύνθεση από συλλογή τραγουδιών. Και ο σολίστας της παράστασης, μουσικός ντίβα της εποχής, είχε και αποκλειστικότητα εκτέλεσης του κομματιού μέχρι το θάνατό του. Παρόλο που δεν έχουν συμφωνήσει σε τίποτα, παρόλες τις συγκυρίες, ο ποιητής Γκαμπριέλ Μουρέ και ο συνθέτης Κλοντ Ντεμπισί παραμένουν φίλοι. Ωστόσο, ούτως ή άλλως, ο Κλοντ Ντεμπισί δεν σκέφτηκε ποτέ πως το κομμάτι θα στεκόταν μόνο του. Το κομμάτι για φλάουτο Σύρινξ του Κλοντ Ντεμπισί εκδίδεται το 1927. Επιμελημένο από φλαουτίστα, με την μελωδία χωρισμένη σε μέτρα και σημειώσεις για φράσεις και αναπνοές. Γίνεται ένα από τα πιο πολυπεγμένα κομμάτια του συνθέτη και θεωρείται σύμβολο της νέας σκέψης του, της συμπρεσιονιστικής μουσικής του. Σύρινξ του Κλοντ Ντεμπισί με τον Εμμανουέλ Παχούντ.

Αφήνουμε πίσω μας το Παρίσι και κινούμε για τις ακτές της Κορνουάλης, στην νοτιοδυτική Αγγλία του 1917. Εδώ ζει 6 εβδομάδες πάθους και ονείρου. Κρυφά, γιατί είναι ακόμα παντρεμένος, περνά χρόνο με τον μεγάλο του έρωτα, την πιανίστρια Χάριετ Κοέν. Μαζί επισκέπτονται και τα ερείπια ενός διάσημου κάστρου, ενός βασιλιά που υπάρχει και δεν υπάρχει. Μύθος ή ιστορία που ξεπηδάει από τον 12ο αιώνα λέει πως στο κάστρο του Τιντάντζελ γεννήθηκε ο βασιλιάς Αρθούρος και λίγο παρακάτω βρίσκεται η σπηλιά του μαγού Μέρλιν. Ο μύθος ή ιστορία 8 αιώνων μαζί με τα συναισθήματά του γίνονται συμφωνική μουσική. Θέλω να προσφέρω μια εντύπωση από τους λόφους και το κάστρο. Τη θάλασσα σε μια ηλιόλουστη αλλά όχι απάνεμη μέρα, να αντικατοπτρίσω κάποιος από τους μύθους, λαϊκούς και λογοτεχνικούς. Γράφει όταν τελειώνει την παρτιτούρα του το 1919 στο Λονδίνο. Την Τάντζελ, του Arnold Bax, με την London Philharmonia Orchestra σε διεύθυνση του Osmo Vanska.

Τελευταίος προορισμός της σημερινής ξενάγησης το Ανόβερο του 2011. Για ταξίδι σε σύγχρονο όραμα με γλώσσα κλασικής μουσικής και αφηγηματικότητα κινηματογραφική ίσως. Ταξιδεύουμε σε ωκεανούς αχαρτογράφητους. Σε τόπους που σχεδιάζει όμως εκείνη με τη μουσική της, στον Άτλαντα τόπων της φαντασίας της. Με την Μαρίνα Μπαράνοβα στο πιάνο, θα επισκεφτούμε ένα σύμπλεγμα σκορπισμένων νησιών της φαντασίας της, Islands Adrift, της Μαρίνα Μπαράνοβα.

0: Από το ένα μουσικό όραμα στο άλλο και η ώρα κύλησε. Η σημερινή περιήγησή μας από έργο σε έργο, σε επιλογές ελεύθερων συνειρμών, ολοκληρώθηκε για σήμερα. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, μέχρι την επόμενη συνάντησή μας εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά και ακόμα καλύτερα, με πολύ φανταστική μουσική. Για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ωραίες θεματικές ή ελεύθερες ξεναγήσεις στη μουσική. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή. Το φανταστικό μουσείο της μουσικής.
1: Ακούτε τρίτο. Έρικα Ριμπέιρο. Η καταξιωμένη Βραζιλιάνα συνθέτης και πιανίστα παρουσιάζει το εξαιρετικά ενδιαφέρον έργο της πάνω στις γνωστές συνθέσεις του Έιτορ Βιλαλόμπος. Η σημερινή βραζιλιάνικη προσέγγιση στο έργο του κορυφαίου συνθέτη. Την Παρασκευή, 15 Μαΐου, τα μεσάνυχτα, στην εκπομπή «Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα» με τον Γιώργο Μαρκάκη.
2: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο, με μουσική για μικρούς και μεγάλους. Στις 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή συναυλία με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ και την Άντια Κοντογιώργη να μας καθοδηγεί σε αυτό το μουσικό ταξίδι. Έργα Μπιζέ και Ραβέλ, η γαλάζια ραψοδία του Γκέρσουιν και η ζωντανή ρυθμή του Μάρκες. Στο πιάνο ο Αναστάσιος Πάπας, διευθύνει ο Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με αισθητηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας θα υπάρχει διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Γαλάζια Κυριακή, 17 Μαΐου στις 12. Σας περιμένουμε με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: Εθνική Λυρική Σκηνή, Όπερα Κλαμπ. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Όπερα Κλαμπ. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Όπερα Κλαμπ. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο θέατρο Παλάς, η Ευανθία Ρεμπούτσικα και ο Άρης Δαβαράκης συναντιόνται στη σκηνή με τη μουσική παράσταση «Τα τραγούδια μας». Μία βραδιά αφιερωμένη σε τραγούδια που γεννήθηκαν από τη δημιουργική του συνύπαρξη, γεμάτη μελωδίες και στίχους που έχουν ήδη αφήσει το αποτύπωμά τους στο ελληνικό τραγούδι. Ένα μουσικό ταξίδι όπου η μνήμη, η συγκίνηση και η ποίηση γίνονται κοινός τόπος, μέσα από τραγούδια που συνεχίζουν να μας συνοδεύουν και να μας εμπνέουν. Στο θέατρο Αλκμίνη η παράσταση «Ο Τραπεζίτης» κερδίζει πάντα δύο φορές, τον Ιγνάθιο Δελμοράλ και Ερνέστο Καμπαγέρο, αποτελεί μια αιχμηρή πολιτική κωμωδία που συνομιλεί άμεσα με τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα. Μέσα από την ιστορία δύο ανθρώπων που πιεσμένοι από την οικονομική κρίση φτάνουν στα άκρα, το έργο αναδεικνύει τα όρια της ηθικής, τη σύγκρουση ανάμεσα στην ανάγκη και την εκδίκηση, αλλά και τη ρευστότητα της αλήθειας σε ένα κόσμο όπου το σύστημα μοιάζει να υπερισχύει πάντα. Στην καλερί της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, η ομαδική έκθεση κεραμικής «Χώμα» φέρνει στο προσκήνιο μία από τις πιο πρωτογενείς και διαχρονικές μορφές τέχνης. Το υλικό της γης μεταμορφώνεται σε σύγχρονες εικαστικές προτάσεις, όπου η παράδοση συνομιλεί με τη σύγχρονη δημιουργία. Μέσα από διαφορετικές προσεγγίσεις και τεχνικές, η κεραμική αναδεικνύεται ως μία ζωντανή γλώσσα έκφρασης, που συνδέει το σώμα, τη μνήμη και την ύλη σε μία ενιαία εμπειρία. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μία καινούρια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Γιώργος Κωστόπουλος.
2: Ακούτε τρίτο.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr.
1: Κλασικά τρίτο.
2: Το τρίτο πρόγραμμα ανθίζει. Μια ανανεωμένη εμπειρία ακρόασης. Νέες εκπομπές, νέα ροή, ίδια αισθητική. Συντονιστείτε στο τρίτο πρόγραμμα και στο rteco.gr.
3: Ακούτε τρίτο.
4: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.
5: Γκερμπίτσο σημαίνει στα ιταλικά κάτι ξαφνικό, περίεργο, εκκεντρικό, καπριτσιόζικο. Μια λέξη λίγο περίεργη σημειώνει για τις περίεργες ιδέες του πάνω στο εμπροστόφυλλο της συλλογής του με 43 μινιατούρες για κιθάρα ο Νικολό Παγκανίνη το 1820. Είναι οι περίεργες μουσικές ιδέες του, όπως λέει, πάνω σε μελωδίες από γνωστές άριες της εποχής και μουσικές ιδέες δικές του από άλλα κομμάτια που έχει ήδη συνθέσει, και εδώ γίνονται κομμάτια χαρακτήρα, παίρνουν ρυθμούς χορών, παραλλάσσονται, γίνονται μικρές μουσικές φαντασίες. Τις έγραψε λέει βιαστικά και είναι κομμάτια για διδασκαλία, μάθηση κιθάρας με ευχαρίστηση. Για χάρη μιας μικρής κοπέλας, το όνομά της δεν το αναφέρει και δεν έχει σημασία. Τα γκερμπίτσι για κιθάρα του Νικολό Παγκανίνη παραμένουν ανάμεσα σε σονάτες, σονατίνες, κομμάτια για βιολί και κιθάρα, οι μικρές περιέργειές του στη μουσική, μιας περιόδου της ζωής του, ίσως με αρκετές διαφορετικές ιδέες. Ο Παγκανίνη ζει στην Νάπολη από το 1819. Ήρθε αναζητώντας την ομορφιά και στο κλίμα της χώρο και χρόνο για ανάπαυλα, διάλειμμα από την κούρεση της δόξας και των περιοδιών στην Ευρώπη. Στην αρχή φιλοξενείται, αλλά γρήγορα αγοράζει σπίτι στη συνοικία των καλλιτεχνών, την Ισπανική συνοικία, και σε περίοδο περίπου 2 ετών παίζει βιολί σε μετρημένες βραδιές συναυλιών με μουσική και άλλων συνθετών. Γράφει μουσική κυρίως για κιθάρα, τη μόνιμη σύντροφό του όπως την αποκαλεί, και ερωτεύεται 1, 2, 3, 4 φορές. «Τα δωμάτια μου παίρνουν φωτιά», λέει, «μη βάλετε το πονηρό στο νου σας». Από τον ήχο της κιθάρας μου, γράφει στον φίλο του Λουίτζι Τζέρμι στη Γένοβα, στην τακτική του αλληλογραφία, στην οποία ο Νικολό, αμετανόητος εργένης ετών 39, που και που αναφέρει και τον γάμο. Και τελικά στις 2 Ιουνίου του 1821 γράφει στον φίλο του Λουίτζι: «Αποφάσισα να ακολουθήσω την καρδιά μου. Βρήκα μια κοπέλα όμορφη από έντιμη οικογένεια με αυστηρή παιδεία που έχει αγγίξει την καρδιά μου και παρόλο που δεν έχει πρίκα θα την πάρω». Του γράφει επίσης πως ονειρεύεται η οικογένεια και στη συνέχεια τον παρακαλεί να τον βοηθήσει με τα έγγραφα που χρειάζεται από την Γένοβα για να πάρει την άδεια γάμου. Σημειώνουμε εδώ με νόημα και δυνατά πως το κορίτσι δεν είναι ούτε 13 ετών. Παρ' όλα αυτά φαίνεται πως ο Νικολό Παγκανίνη και η Μαρία Καρολίνα Μπανκιέρη παντρεύονται στις 17 Σεπτεμβρίου του 1821. Περίπου ένα μήνα αργότερα ο Νικολό γράφει στο Λουίτζι από τη Ρώμη: «Έφυγα εσπευσμένα από την Νάπολη γιατί μετά από 4 μέρες γάμου που μου φάνηκαν 4 χρόνια, σκέφτηκα πως παντρεμένος δεν θα μπορούσα να ταξιδεύω και τις ανάγκες της τέχνης μου. Άφησα την κοπέλα με μια φίλη που θα είναι και η δαιμόνας της και είπα πως θα επιστρέψω, αλλά θα πάρω τον χρόνο μου». Ο Νικολό Παγκανίνη δεν φαίνεται να επέστρεψε. Όμως δεν έχει σημασία. Εμείς θα ακούσουμε ένα από τα 43 γκερμπίτσι του. Μία από αυτές τις περίεργες μουσικές ιδέες του που ίσως γράφτηκαν για ένα από τα κορίτσια που ερωτεύτηκε. Ίσως και για αυτό που παντρεύτηκε. Πάνω στη μελωδία της άριας ντουέτο από την πρώτη σκηνή της όπερας του Ντον Τζοβάνι του Μότσαρτ, όπου ο Ντον Τζοβάνι προσπαθεί να πείσει την Τσερλίνα να φύγει μαζί του. «Εκεί θα δώσουμε τα χέρια, εκεί θα παντρευτούμε. Λάτσι ντερέμ λαμάνο». Σε μια από τις περίεργες ιδέες του Νικολό Παγκανίνη για κιθάρα.

Από τις 43 μινιατούρες για κιθάρα, τα 43 γκυριμπίτσι του Νικολό Παγκανίνη, ακούσαμε το γκυριμπίτσο αριθμός 20 σε ντο μίζωνα αντάντε με τον Αντριάνο Σεμπαστιάνη. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

Άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε τρίτο πρόγραμμα. Είναι η εκπομπή Άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού. Από τώρα και μέχρι τις 7. Θέματα με επαφή με την επικαιρότητα, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο έντονη. Σήμερα νομίζω πολύ έντονη. Τον ήχο επιμελείται ο Νίκος Σλαβενίτης. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαννάρακος, τον ακούτε. Σε ό,τι αφορά στην μουσική που θα ακούσουμε σήμερα, θα ακούσουμε Μάνο Χατζηδάκη, μεγάλο ερωτικό και 15 σπερινούς. Και η αφορμή είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Τα δύο αυτά έργα του Μάνου Χατζηδάκη θα είναι το αντικείμενο μιας, θα είναι τα δύο τμήματα μιας συναυλίας που θα δοθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών την Παρασκευή που μας έρχεται, 9 η ώρα το βράδυ, με την μουσική διεύθυνση του Λουκά Καριτινού, και στον Μεγάλο Ερωτικό θα είναι σολίστες ο Αλκίνος Ιωαννίδης και η Μαρία Κοστράκη.

Είναι μία, πώς να το πω, είναι μία συναυλία η οποία εντάσσεται βέβαια στο έτος Χατζηδάκη που είναι φέτος. Συμμετέχει και η χοροδία Δωματίου Αθηνών με διεύθυνση του Αγαθάγγελου Γεωργακάτου.

Και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να σας διαβάσω αυτό που έχει γράψει, έχει πει ο Μάνος Χατζηδάκης για το μεγάλο ερωτικό. Ο μεγάλος ερωτικός είναι ένας λαϊκός θεός που ζει στη φαντασία μας από τη στιγμή που γεννιόμαστε ή σε να πεθάνουμε. Όμορφος, εφηβικός και αδιάκοπα ζωντανός. Ο μεγάλος ερωτικός δεν φοράει γραφικά τοπικά ρούχα, φοράει δικά του που συνθέτουν δύσκολους συνδυασμούς ήχων, ανάλαφρων χρωμάτων και ποιητικών ονείρων. Δεν περιέχει μηνύματα που εύκολα τα σβήνουν οι βροχές, δεν αντιστέκεται. Από άσματος άρχεστε και επί των μελισμάτων αυτού συγκλίνατε τας κεφαλάς ομού και άδετε με τεμού. Η σειρά που ακολουθούν τα ποίηματα αυτά των Ελλήνων ποιητών σχηματίζει έναν αδιάσπαστο κύκλο τραγουδιών, μια λειτουργία για το μεγάλο ερωτικό, κάτι σαν τους Εσπερινούς Αγίων σε ερημοκλήσια μακρινά με τη συμμετοχή φανταστικών αγγέλων, εραστών, παρθένων και εφήβων. Είναι μια λιτανία περίεργη, όμως και τόσο φυσική στην εσωτερική και απόκρυφη ζωή μας. Ο μεγάλος ερωτικός είναι μια σειρά από λαϊκά τραγούδια που γράφτηκαν πρώτα απ' όλα για να επικοινωνήσω εγώ ο ίδιος με όλα τα ελληνικά πρόσωπα που αγαπώ βαθιά. Αυτά που γνώρισα, αυτά που θα γνωρίσω και αυτά που δεν θα μπορέσω ποτέ μου να γνωρίσω. Και ακόμη, μέσα από αυτά, να ενωθώ με την ψυχή του τόπου μου σε μια λειτουργία αθάνατη, ερωτική και ελληνική. Και είναι πραγματικότητα αυτό, είναι ένα αθάνατο έργο, ένα από τα μεγαλύτερα έργα που έχουν γραφτεί στην ελληνική μουσική. Και το πρώτο που θα ακούσουμε είναι από το μεγάλο ερωτικό, είναι τα Λιανοτράγουδα, προφανώς με τον Δημήτρη Ψαριανό και την Φλέριντα Αντωνάκη.

το πρώτο μας θέμα για σήμερα, κυρίες και κύριοι, έρχεται από το χώρο του θεάτρου. Πρόκειται για μια παράσταση που παίζεται στο θέατρο της Οδού Κυκλάδων Λευτέρης Βογιατζής και φέρει τον τίτλο «Νταντών, η ανατομία μιας επανάστασης». Στηρίζεται στον θάνατο του Νταντών, του Γκέωργ Μπίχνερ. Είναι μια παράσταση της ομάδας RMS Ματαρό. Να πούμε ότι ο Γκέωργ Μπίχνερ ήταν πραγματικά στις αρχές του 19ου αιώνα που έζησε, μέχρι το 1835,

0: Μια πραγματική μπροσούρα για εκείνη την περίοδο. Λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση όμως έχουμε αφορμή από το έργο αυτό που η ομάδα RMS Ματαρώα και ο Μάνος Βαβαδάκης που το έχει σκηνοθετήσει είμαι σίγουρος ότι έχουν παρέμβει. Χρησιμοποιούν τη μετάφραση του Γιώργου Δεπάστα και μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο σκηνοθέτης της παράστασης, ο Μάνος Βαβαδάκης, ο οποίος και παίζει μέσα. Καλησπέρα, Μάνο.
1: Καλησπέρα σας.
0: Και πες μας πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με το έργο του Νταντών. Έχεις ασχοληθεί και στην αρχή της σεζόν, είχαμε μιλήσει για μια παράστασή σου στο Θέατρο Τέχνης με αντικείμενο την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Τώρα εδώ έχουμε την Γαλλική Επανάσταση.
1: Γενικά το ζήτημα της εξέγερσης της ανατροπής επανάστασης είναι ένα από τα ζητήματα που με απασχολούν βαθιά, τόσο σε κοινωνικό και σε προσωπικό επίπεδο. Mm-hmm. Οπότε μάλλον το ένα έργο ακολουθεί το άλλο. Βέβαια στην ομάδα μας, στη Ματαρώα, έχουμε πάντα αυτές τις πολιτικές αναζητήσεις. Οπότε πάντα ψάχνουμε υλικό το οποίο μας βοηθά και εμάς να γίνουμε καλύτεροι σαν πολίτες αυτήν την κοινωνία. Οπότε είναι διτός ο χαρακτήρας μιας δουλειάς της ομάδας.
0: Ωραία. Πώς χειριστήκατε το θέμα της διασκευής του θανάτου του Νταντών του Γκέρμ Μπίχνερ?
1: Έγινε από πολύ νωρίς μια διαπίστωση σχετικά με την άγνοια που υπάρχει γενικά σε σχέση με τα γεγονότα της Γαλλικής Επανάστασης, ειδικά σε ελληνικό επίπεδο. Είναι κάτι που δεν το έχουμε μάθει σε βάθος, ούτε στο σχολείο, ούτε ερευνητικά. Οπότε αποφασίσαμε κάπως να παραμερίσουμε χαρακτήρες και σκηνές γεγονότων στο έργο και να εντρυπτήσουμε μόνο σε αυτή τη δύσκολη σχέση μεταξύ των δύο επαναστατών, του Δαντών και του Ροβεσπιέρου, δηλαδή των δύο δρόμων προς το τέλος της Επανάστασης. Mm-hmm. Οπότε οι θεατές μας θα δουν αυτή τη σύγκρουση, η οποία βασικά είναι και μια βασική σύγκρουση, οδήγηση μετά στον Ναπολέοντα, με ό,τι αυτό σημαίνει.
0: Παίζει και ο Ναπολέον στο έργο σας, δηλαδή?
1: Όχι, κανονικά θα έπρεπε να εμφανίζεται όπως κάνει στα έργα του Σέξπιρ. Αλλά όχι.
0: Ωραία, λοιπόν. Και έχετε κάνει και παρεμβάσεις δικές σας ως προς την εξέλιξη του έργου?
1: Όχι, όχι. Δεν έχουν γίνει παρεμβάσεις προς την εξέλιξη του έργου. Παρακολουθούμε πραγματικά γραμμικά το πώς έγινε αυτή η συγκρουσιακή σχέση μεταξύ αυτών των δύο πατριών στα τέλη της Γαλλικής Επανάστασης το 1794. Και μετά, ανάμεσα σε αυτές τις σκηνές του έργου, εμείς έχουμε προσπαθήσει να επενδύσουμε στο σήμερα, αλλά με ένα πιο ευρύ τρόπο σκέψης. Τι θα κάναμε εμείς οι ίδιοι, αν η Επανάσταση ξεσπούσε αυτή τη στιγμή?
0: Ακριβώς εδώ βλέπω στο δελτίο τύπου εδώ, η Επανάσταση πρέπει να σταματάει μόνο όταν ολοκληρώνεται η ευτυχία. Αυτό τι είναι η ρίση?
1: Είναι του Σεν Ζιστ, ενός πολύ δυναμικού επαναστάτη, ο οποίος εμφανίζεται και στο έργο.
0: Και είναι κάτι που το ενστερνίζεσαι? Και πώς μπορεί να γίνει αυτό?
1: Το ενστερνίζουμε απόλυτα. Το δύσκολο είναι να απαντηθεί το ερώτημα τι είναι η ευτυχία και πότε ολοκληρώνεται. Εκεί σκοντάφτουν όλες οι επαναστάσεις και όλες οι εξεγέρσεις. Πότε εκπληρώνεται η σκοπή της ανθρώπινης κοινωνίας σε σχέση με τα μέλη της? Αυτό είναι και η δυσκολία της ιστορίας.
0: Μα εκπληρώνονται ποτέ?
1: Αυτό είναι το θέμα. Εμείς όμως οφείλουμε να κυνηγάμε το ακατόρθωτο.
0: Γιατί όχι?
1: Γιατί όχι?
0: Το θέμα της βίας, το οποίο τίθεται επίσης στο δελτίο τύπου και τίθεται επίσης στο θέμα στο έργο του Μπίχνερ. Πώς το έχετε χειριστεί?
1: Η βία για μένα είναι ένα συστατικό στη φύση, το οποίο είναι ανυπέρβλητο. Ενώ τα πάντα αλλάζουν μέσω της βίας, μέσω βιοπράξεων. Από την έκρηξη ενός ηφαιστείου, ένα σεισμό, μέχρι και το ένα ζώο που κατασπαράζει το άλλο προκειμένου να επιβιώσει. Οπότε νομίζω δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία, και αυτό φαίνεται και στην παράσταση, ότι είναι ένα βασικό συστατικό το οποίο ο άνθρωπος πρέπει να μάθει να το διαχειρίζεται, παρά να κάνει ότι δεν υπάρχει. Και αυτή είναι και η βασική σύγκριση μεταξύ του Δαντών και του Ροβεσπιέρου. Ο Ροβεσπιέρος πιστεύει στην απόλυτη βία, ότι η βία θα φέρει την τελική δημόσια ευτυχία, όπως λέει, ενώ ο Δαντών έχει πια αποτραβηχτεί από το τόσο αίμα των πρώτων ετών της Γαλλικής Επανάστασης και επιθυμεί πια μια δημοκρατία που θα βασίζεται πάνω σε κανόνες και νόμους, οι οποίοι θα διαχειρίζονται τα δικαιώματα όλων με τον ίδιο τρόπο.
0: Ένα ερώτημα που βλέπω επίσης στο δελτίο τύπου, το οποίο πολύ μου

0: άρεσε είναι πώς απαιτούμε από μια επανάσταση να αντέχει περισσότερο από έναν έρωτα. Πιστεύεις ότι οι επαναστάσεις διαρκούν όσο ένας έρωτας?
1: Πιστεύω ότι όπως το κορμί δεν αντέχει για πολύ μεγάλο διάστημα την έκρηση ορμονών, έτσι και οι ανθρώπινες κοινωνίες κάποια στιγμή κουράζονται. Νομίζω και τα πρόσφατα παραδείγματα κοινωνικά εδώ στην Ελλάδα το φανερώνουν αυτό και σε καλλιτεχνικό επίπεδο και σε κοινωνικό επίπεδο πολιτικό. Κουράζονται οι κοινωνίες, αλλά δεν πειράζει. Το θέμα είναι να σταματάμε λίγο, να κάνουμε μια παύση και να ξεκινάμε ξανά στην πορεία προς την εκκλήρωση της δημόσιας ευτυχίας.
0: Και ποιο ρόλο έχεις κρατήσει για τον εαυτό σου?
1: Εγώ δεν έχω ακριβώς ρόλο στο έργο. Είμαι ένας μπαλαντέρ αφηγητής, ο οποίος φροντίζει κάπως τα πράγματα να γίνουν πολύ κατανοητά σε όσους δεν έχουν καμία σχέση με την ιστορία της Γαλλικής Επανάστασης.
0: Α, οπότε Νταντών και Ρομπεσπιέρος είναι ο Νέστορ Κοψιδάς και ο Κωνσταντίνος Πλεμμένος.
1: Όχι, ο Νέστορ Κοψιδάς είναι Νταντών, το πέτυχες, και η Κατερίνα Παπανδρέου παίζει τον Ρομπεσπιέρο.
0: Επίσης να πούμε ότι παίζει και η Κατερίνα Ζησούδη, που δεν την αναφέραμε. Μάλιστα. Και τα άλλα πρόσωπα ποια είναι?
1: Έχουμε κρατήσει το Νταντών Ρομπεσπιέρο, το Σεν Ζις, τον παίζει ο Κωνσταντίνος Πλεμμένος, που είναι το νέο, είναι η απόλυτη βία, είναι το πρώτο σπέρμα του φασισμού που βλέπουμε σε αυτό το έργο μέσα να αναδεικνύεται. Και όλες τις γυναικές φιγούρες του έργου παίζει η Κατέρινα Ζησούδη. Mm-hmm. Σαν σύμβολο κι αυτή.
0: Η παράσταση παίζεται μέχρι τις 31 Μαΐου στο θέατρο της Οδού Κυκλάδων Λευτέρης Βογιατζής και πρόκειται να παιχθεί και αλλού στη συνέχεια.
1: Όχι, όχι. 31 Μαΐου θα είναι η τελευταία μας παράσταση.
0: Δεν είναι
1: και... Ο καιρός είναι πολύ καλός και είναι δυσκολευόμαστε και εμείς μέσα με τη ζέστη στο θέατρο, οπότε είναι σωστό.
0: Του χρόνου θα δείτε.
1: Του χρόνου θα δείξει, ναι.
0: Του χρόνου θα δείξει, ναι. Οπωσδήποτε δεν είναι έργο που είναι εύκολο για περιοδία, βέβαια, αυτό. Και κάνεις κάτι άλλο αυτή την περίοδο?
1: Κάθε Δευτέρα και Τρίτη εμφανίζομαι στο Θέατρο Φυσίως, μια παράσταση της Ηλέκτρας Ελληνικιώτη που λέγεται Τέλος στο Θέατρο.
0: Αυτό τι είναι?
1: Είναι μια παράσταση σε σχέση με το πώς έχουν αλλάξει οι προσλαμβάνους σε σχέση με το τι είναι θέατρο, τι είναι τέχνη και πώς το διαχειριζόμαστε ως καλλιτέχνες και θεατές.
0: Άρα δεν υπάρχει ένα δεδομένο κείμενο, είναι κείμενο που έχει βγει από τις πρόβες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία λοιπόν. Όλα. Και αυτό παίζεται Δευτέρα και Τρίτη στο Θησείο μέχρι...
1: Μέχρι 27 Μαρτίου. Μαρτίου λέω, Μαΐου, συγγνώμη.
0: Εντάξει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάνο.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια. Yeah. Λοιπόν, είπαμε, η παράσταση παίζεται μέχρι τις 31 Μαΐου στο θέατρο της Οδού Κυκλάδων Λευτέρης Βογιατζής από την ομάδα RMS Ματαρόα. Νταντών, η ανατομία μιας επανάστασης.

0: Ακούσαμε μόλις από τους 15 Σπερινούς το βασικό θέμα από τον Ορφέα και Ευρυδίκη του Ανούγη, που είχε γράψει τη μουσική ο Μάνος Χατζηδάκης. Στο πιάνο, να πούμε ότι στους 15 Σπερινούς, στην ηχογράφηση που υπάρχει, την κλασική, παίζει ο ίδιος ο Μάνος Χατζηδάκης. Και μένουμε, κυρίες και κύριοι, στο χώρο του θεάτρου και θα μιλήσουμε αμέσως για ένα φεστιβάλ που διανύει πλέον τη 16η σεζόν του. Θα ξεκινήσει στις 25 Μαΐου και θα κρατήσει μέχρι τις 23 Ιουνίου. Ο λόγος για το Off of Athens. Ένα φεστιβάλ που, όπου μετέχουν ομάδες σύγχρονες, γίνεται από το Θέατρο Επικολωνό και μαζί μας είναι ο καλλιτεχνικός του διευθυντής, ο Γιώργος Χατζηνικολάου, για να μας πει περισσότερα για το φεστιβάλ αυτό. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, και πες μας πρώτα-πρώτα, πόσες συμμετοχές είχατε φέτος?
1: Οι συμμετοχές είναι ως αίτηση, είναι μεγαλύτερες από αυτές που στο τέλος διαλέγουμε. Απλώς φέτος κάνανε λίγο πιο αυστηρή επιλογή και έχουν λιγοστέψει αυτές που θα παρουσιάσουμε. Είναι 23. Συνήθως είναι της τάξης των 30, 28-30.
0: 23 είναι που θα παίξουν. Πόσες ήταν οι αιτήσεις?
1: 50.
0: Α, εκεί. Εντάξει. Πες μας τώρα για το σκεπτικό του Off of Athens.
1: Το σκεπτικό του Off of Athens. Λοιπόν, καταρχήν έχει τώρα, είναι ένα σκεπτικό που στην πάγο των ετών κάπως εξελίσσεται και σαν σκεπτικό. Εντάξει, ξεκίνησε να είναι κάτι πολύ νεανικό και αυτό είναι που έχει παραμείνει. Με την έννοια ότι επειδή απευθύνεται πιο πολύ σε νέες ομάδες, συνήθως αυτές αποτελούνται από νέα παιδιά, συνήθως.
0: Ναι.
1: Είναι αποκλειστικά στο χώρο του θεάτρου, δεν είναι άλλες μορφές, ξέρω εγώ, παραστατικών τεχνών. Είναι λίγο πιο πειραματικές, έχουν την πρότασή τους, δείχνουν τάσεις, εμένα μου αρέσει που δείχνουν τάσεις στη σκέψη των νέων, προς τα που πάει το θέατρο, προς τα που πάει γενικότερα η σκέψη τους πάνω σε όλα τα θέματα, τα κοινωνικά, τα πολιτικά. Δηλαδή είναι μια ωραία σκηνογραφία μιας κατάστασης σε ένα χώρο των νέων που είναι και πολύ δημιουργικός χώρος.
0: Mm-hmm.
1: Και έχει μια ματιά στα πράγματα που ορισμένες φορές είναι πιο διδυτική και από ένα έμπειρο μάτι. Γιατί έχει μια φρεσκάδα, δεν έχει αγγυλώσεις, έχει διάφορα να πει και κουβαλάει και το καινούργιο με επιρροές που εμείς ίσως δεν έχουμε την ικανότητα να αφομοιώνουμε από πάρα πολλά παιδεία.
0: Ναι.
1: Το σκεπτικό κυρίως είναι ότι για μας είναι μια τόνωση μέσα στο Επικολωνό, έτσι μια φρεσκάδα, νεανικότητα, σύγχρονου. Αυτό.
0: Στην Πάροδο των Ετών έχουν βρεθεί παραστάσεις που έχουν παίξει και στο Επικολωνό, έχουν κρατήσει δηλαδή και μέσα στην επόμενη σεζόν ένα διάστημα?
1: Κοίτα, αυτό στην αρχή το κάναμε κατ' επιλογή, να νομίζαμε αν θέλαμε. Ναι. Αυτό το έχουμε κάνει πια θεσμό. Έχουμε τώρα 3 χρόνια, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, διανύουμε αυτό το θεσμό. Δηλαδή, ενώ είμαστε σε αναμονή του φεστιβάλ, διανύουμε ένα θεσμό που είναι των επιλεγμένων της προηγούμενης περίοδου. Δηλαδή του προηγούμενου, του 15ου, του προηγούμενου.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό το θεσμό το έχουμε δώσει και όνομα, το λέμε Biz, εκ του Bizarro που είναι το Encore που λέμε αλλιώς, που θέλω να ξαναχειροκροτήσω. Και το οποίο περιλαμβάνει τώρα φέτος την παρουσίαση 4 πιο επιτυχημένων παραστάσεων του φεστιβάλ που πέρασε. Αυτές οι παραστάσεις τώρα είναι που αυτό το μήνα, δηλαδή το Μάιο κυρίως, αυτό κάνει το Επικολωνό. Οπότε γενικά μετά το Πάσχα, το Επικολωνό μπαίνει σε ένα ρυθμό αυτού του ζητήματος που ξεκινάει από το ΦΟΦ, αλλά που είναι χρονικά επόμενο, αλλά φτάνει σε ένα μπις που είναι το προηγούμενο. Δηλαδή δείχνουμε το μπις της περσινής χρονιάς και μετά ακολουθεί το φεστιβάλ το καινούριο για να μας δώσει με ποιες ομάδες θα συνεργαστούμε την επόμενη πια χρονιά.
0: Ναι. Δηλαδή πλέον είναι ένα showcase.
1: Ναι.
0: Αλλά ένα showcase το οποίο έχει και ανταποδοτικά ωφέλη αμέσως για κάποιους.
1: Ναι. Κατά κάποιο τρόπο ναι. Το είπαμε κάποια στιγμή, το λέγαμε τη λέξη, τη χρησιμοποιούσαν πολύ showcase, γιατί πολλά παιδιά και νέοι καλλιτέχνοι τα λοιπά, που είτε έχουν τελειώσει πρόσφατα τη σχολή είτε όχι, είναι πιο παλιοί κάπως, είτε έχουν έρθει και πιο έμπειροι. Δεν είναι απαραίτητο ότι είναι όλα τελειόφυτα ή απόφυτα παιδιά από δραματικές σχολές. Είναι, έχουν έρθει και ομάδες πολύ πιο όριμες. Κάνουν κάποια, δηλαδή οι προσκεκλημένοι τους είναι άνθρωποι του χώρου. Δηλαδή δείχνουν τη δουλειά τους σε αυτούς που θέλουν. Σε παραγωγούς, σε σκηνοθέτες, δηλαδή γενικά στον κύκλο τους. Ναι. Οπότε τους δίνουμε ένα βήμα να το χρησιμοποιήσουν ως showcase. Τώρα, μέσα στο showcase, αυτοί που κοιτάζουν είμαστε κι εμείς. Έτσι. Βλέπουμε και προσπαθούμε να δούμε με ποιες ομάδες θα συνεργαστούμε του χρόνου. Mm-hmm. Και θα μπουν στο business, με κάποιο τρόπο. Οπότε, ναι, είναι μια διάσταση σημαντική αυτή να την προσδιορίσουμε, να την αναφέρουμε και να πούμε ότι είναι όντως λειτουργεί σαν showcase.
0: Η παραγωγή είναι των παιδιών που έρχονται για να δώσουν την παράσταση ή συμμετέχετε κι εσείς με κάποιο τρόπο?
1: Τεχνικά συμμετέχουμε. Δηλαδή είναι δική μας όλα όσα δίνει το θέατρο και όλα όσα πρέπει αυτοί να κάνουν χρησιμοποιώντας τον εξοπλισμό του θέατρου. Δηλαδή παρέχουμε τεχνικούς, παρέχουμε χώρο, παρέχουμε φώτα, παρέχουμε δηλαδή εξοπλισμό και παρέχουμε και επίσης μια συμμετοχή σημαντική στα ζητήματα της προώθησης.
0: Ναι.
1: Της οικαστικής του ταυτότητας στην προώθηση, ειδικά. Mm-hmm.
0: Ναι, αυτό πρέπει να υπάρχει και μια συνάφεια και με το Επικολωνό, το οποίο βέβαια είναι ένα θέατρο που έχει προτείνει μια συγκεκριμένη αισθητική από την κατασκευή του, έτσι, όταν είχες φτιάξει το θέατρο αυτό ως αρχιτέκτονας εσύ, έτσι ώστε να μπορεί ανά πάσα στιγμή να επανέλθει στην αρχική του μορφή το κτίριο το οποίο ζεστεγάζει. Και είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Μπήκε σε ένα αρχιτεκτονικό ζήτημα που τότε μου άρεσε πολύ να το λέω. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Να το επαναλάβουμε και τώρα. Δηλαδή,
0: είναι κακό.
1: Όταν μπαίνει σε ένα κτίριο που το σέβεσαι πολύ ως ιστορικό κτίριο, ναι, προσπαθεί να κάνει επεμβάσει τέτοιε που να είναι αναστρέψιμε κατά κάποιο τρόπο, ώστε σε μια επόμενη φύση να μπορεί άλλο να ξαναεπανέλθει στην αρχική μορφή ή να δώσει κάτι άλλο κτλ. Ναι. Αυτό προσπαθήσαμε τότε. Ναι.
0: Κάτι που δεν σου έχω πει είναι ότι το χώρο αυτό το συγκεκριμένο τον είχα επισκεφτεί και πριν γίνει η θέατρο Επικολωνό, όταν ήταν ρεμπετάδικο. Και με είχε εντυπωσιάσει ότι επειδή ήταν παλιά σχολείο, είχε παντού εικόνες των ηρώων του 21.
1: Α, τις είχε αυτές.
0: Τις είχε, ναι.
1: Έλα, ξέρεις γιατί μου κάνει εντύπωση αυτό τώρα. Τις ψάχνανε μετά, τις βρούνε, χαθήκανε, δεν τις βρήκαμε εμείς ποτέ μέσα. Έγινε μια τέτοια κουβέντα εδώ τελευταία. Ήρθε ένα σχολείο της περιοχής που έκανε μια βόλτα για να δει τα αξιοθέατα, ναι, του Κολωνού και ένα από αυτά είναι το θέατρο μας. Τους έκανα εγώ μια αναφορά στην ιστορία του θεάτρου και αυτά. Είχα μαζί τους και κάποια ιστορικό από κάποιο ένα Ινστιτούτο Ερευνών, Ιστορικών Ερευνών. Και έγινε μια ωραία κουβέντα και ήξερε αυτοί για αυτά τα τάβρα. Με ρώτησε κιόλας.
0: Ναι.
1: Λέω, παιδί, δεν ξέρω τι έχουν γίνει αυτά.
0: Ναι.
1: Πρέπει να ήταν κάποια καλά λάδια, δηλαδή, μεγάλων διαστάσεων, από ήρωες του 21, αλλά καλοφτιαγμένα όμως, έτσι.
0: Ναι. Είχε πολύ πράγμα εκεί. Ναι. Μάλιστα.
1: Το είχες επισκεφτεί εσύ αυτό, το
0: ρεμπετάδικο? Ναι, είχα πάει στο ρεμπετάδικο. Την περίοδο που ήταν της μόδας. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα πάλι στο ΦΟΦ.
1: Ναι.
0: Και να μας πεις αν διαπιστώνεις με την πάροδο των ετών αλλαγή στον προβληματισμό των νέων ανθρώπων που φέρουν τις παραστάσεις τους.
1: Ναι, κοίταξε, μια πρώτη έτσι διαπίστωση γρήγορη που δεν έχει να κάνει με το περιεχόμενο, έχει να κάνει, είναι ότι οι ίδιοι τώρα πια γράφουν τα κείμενα τα οποία θα δείξουν. Άρα έχουν κάτι να πούνε που δεν είναι απλώς μια τεχνική, ένας τρόπος, μια ματιά στα πράγματα. Είναι και πιο διαιτητική. Αφορά και το ίδιο περιεχόμενο του έργου που θα μας δείξουν. Οπότε ένα είναι αυτό. Τώρα, αν υπάρχει άλλη αλλαγή. Ναι, υπάρχει μια κοινωνική διάσταση που αυξάνει. Mm-hmm. Θέλουν δηλαδή μέσα από τη θεατρική δράση να παρέμουν κοινωνικά τα παιδιά. Mm-hmm. Να πούνε κάτι. Αλλά τους νοιάζει όμως και το πώς δείχνεται αυτό. Τι κουβαλάει αισθητικά. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο το περιεχόμενο. Τους ενδιαφέρει, δηλαδή ψάχνουν και στα δύο επίπεδα, να το πω έτσι με την κλασική μορφή και περιεχόμενο του όλου πράγματος. Ναι, και είναι συνεχώς πάρα πολύ σύγχρονο αυτό. Δηλαδή είναι αυτό το κάτι που εξελίσσεται δηλαδή με την πραγματικότητα που εξελίσσεται γύρω μας. Και μπορεί να σου πω όχι μόνο γύρω μας, μάλλον και πιο έξω από το γύρω μας, ίσως σε πιο προηγμένες χώρες.
0: Και τώρα το πρόγραμμα ξεκινάει, είπαμε, στις 25
1: τώρα,
0: Μαΐου.
1: Νομίζω 25 έκανε το...
0: Δω και εγώ, ναι, 25 Μαΐου νομίζω ότι είναι. Ναι, 25 Μαΐου με 23 Ιουνίου. Μπράβο, και ναι. Παίζονται πόσες παραστάσεις καθημερινά?
1: Παίζουμε 2 παραστάσεις καθημερινά. Θα έχουμε ρεπό φέτος τις Δευτέρες. Παίζουμε 2 παραστάσεις καθημερινά, όπου είναι διαφορετικές. Δηλαδή κάθε ομάδα παίζει... Σε 2 συνεχόμενες μέρες παίζει 2 τις παραστάσεις της. Και, οπότε ναι. 2 ομάδες, αλλά δηλαδή 2 διαφορετικά έργα την ίδια μέρα, αλλά το κάθε έργο σε 2 συνεχόμενες μέρες.
0: Και κάτι που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και να το πούμε στους ακροατές μας, είναι ότι είναι εκεί τα παιδιά, υπάρχει η πολύ ωραία αυλή του Επικολωνό, όπου είναι μαζεμένος όλος ο κόσμος, επικοινωνούν μεταξύ τους και με το κοινό όσους θέλουν να μείνουν μετά την παράσταση για ένα ποτό, ας πούμε, στον ανοιχτό χώρο έξω από το θέατρο. Είναι δηλαδή και μια πολύ ενδιαφέρουσα και πλήρης έξοδος. Και ένα τελευταίο που θέλω να μας πεις είναι για το πώς έρχεται κανείς. Υπάρχει εισιτήριο, υπάρχει κοινό εισιτήριο για τις παραστάσεις, πώς γίνεται?
1: Υπάρχει ένα εισιτήριο που είναι για την κάθε παράσταση, που είναι μόνο για μια παράσταση. Υπάρχει ένα εισιτήριο της ημέρας που βλέπεις 2 παραστάσεις και ένα εισιτήριο που βλέπεις 5-6 παραστάσεις. Έχει και μια κάρτα να δεις 10 παραστάσεις. Οπότε αυτό είναι, ίσως αυτό έρχεται περίπου... Γενικά ένα εισιτήριο είναι, πόσο το πήγαν η οργάνωση τώρα εδώ, το τι αυτό.
0: Καλά, εντάξει.
1: Δεν έχει σημασία και πόσο πάει. Πάντως είναι χαμηλές τιμές, δηλαδή 5 ευρώ, τέτοια, δηλαδή για χαμηλά ποσά. Ναι. Δεν είναι ένα...
0: Δεν είναι τιμή μιας θεατρικής παράστασης.
1: Για το Επικολωνό σαν δραστηριότητα. Είναι πιο πολύ αυτό, ότι δίνει αυτή όλη τη φρεσκάδα στο Επικολωνό και εμείς ετοιμαζόμαστε παράλληλα για τα του χρόνου.
0: Ναι, και
1: να πω, παρακαλώ, εκτός από αυτό που ήταν τελευταίο, αλλά στο βαφτίσουμε πρώτο-δευταίο, να πω ένα τελευταίο. Αυτή την ωραία αυλή που λες. Από πέρσι ήδη την έχουμε μετατρέψει για 2 ολόκληρους μήνες, Ιούλιο και Σεπτέμβριο, σε θερινό σινεμά.
0: Μα μάλιστα.
1: Θα το ακούσει?
0: Όχι.
1: Ωραία, αυτό. Να το πω αυτό, γιατί είναι πραγματικά πολύ ωραία αυλή τώρα, έτσι πως έχει και καιρό να έρθει, θα δεις. Τώρα έχει από την εποχή της πανδημίας, είχαν φυτέψει ένα ωραίο πλάτανο στο κέντρο της αυλής και έχει θεργέψει αυτό το πράγμα. Είναι καταπληκτική αυλή, είναι κάτω από ένα πλατάνι τώρα.
0: Α, πολύ ωραίο αυτό. Γιατί έχει και πολύ καλή σκιά ο πλάτανος.
1: Ναι, είναι δηλαδή από όλη την ημέρα, ας πούμε, έτσι είναι όμορφη αυλή από το απόγευμα. Είναι, είναι ωραία.
0: Να πούμε, τα είδα τα εισιτήρια, είναι γενική είσοδος 9 ευρώ. Εισιτήριο ημέρας για 2 παραστάσεις 15 και κάρτα για 10 παραστάσεις 50 ευρώ.
1: Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο.
0: Αυτά λοιπόν, τα επόμενα για του χρόνου τα αφήνω.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε, Γιώργο Χατζηνικολάου, που είσαι μαζί μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Γεια. Και να ακούσουμε αμέσως τώρα το κρατεά ως θάνατος αγάπη, χωρικό από τη Μίδια, από το Μεγάλο Ερωτικό.

Λοιπόν, μπερδεύτηκα. Ήταν το κραδέο θάνατο αγάπη από το, από το Άσμα Ασμάτων. Λοιπόν, τα ακούσαμε προφανώς τη Φλέρη Νταδονάκη και τον Δημήτρη Ψαριανό από το Μεγάλο Ερωτικό. Με αφορμή, η μουσική που παίζουμε σήμερα είναι αφορμή μας δίνει η συναυλία που θα δοθεί στο Μέγαρο Μουσικής την Παρασκευή που μας έρχεται, με διεύθυνση του Λουκά Καρετινού και με αντικείμενο τον Μεγάλο Ερωτικό και τους 15 Εσπερινούς του Μάνου Χατζηδάκη. Και νομίζω ότι πρέπει να αναφερθούμε από σήμερα στην Διεθνή Ημέρα Μουσείων. Είναι στις 18 Μαΐου, τη Δευτέρα που μας έρχεται, γιορτάζουν τα μουσεία.

Έχουν ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Και τα τιμόμενα μουσεία για φέτος, όπως προβλέπεται για κάθε χρόνο, είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο της Ολυμπίας και το Μουσείο Ιστορίας των Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας. Το θέμα φέτος είναι τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο. Η επιλογή γίνεται από το ΙΚΟΜ, από το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων. Και ο φετινός εορτασμός της Διεθνούς Ημέρας των Μουσείων ευθυγραμμίζεται με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, που είναι η μείωση των ανισοτήτων εντός και μεταξύ των χωρών, ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυρή θεσμή, πρόθεση δίκαιων, ειρηνικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών και συνεργασίες για την επίτευξη των στόχων, δηλαδή ενίσχυση της παγκόσμιας συνεργασίας για την βιώσιμη ανάπτυξη. Έχετε το νου σας. Νομίζω ότι θα ήταν καλό κανείς να αφιερώσει την ημέρα αυτή, στις 18 του μηνός, για να επισκεφθεί κάποιο μουσείο. Ή αν δεν μπορεί τότε, θα το κάνει την Κυριακή. Και να ακούσουμε αμέσως τώρα τον ταχυδρόμο «Πέθανε», όπως υπάρχει στους 15 Σπερινούς.

η καλεσμένη μας. Θα ακούσουμε σε αυτό το σημείο και το κάθε κήπος έχει μια φωλιά για τα πουλιά. Από την οδό Ονείρων, όπως υπάρχει όμως στους 15 Σπερινούς.

Τελικά ήταν σωστό το τηλέφωνο της κυρίας Τρούσα, δεν μπόρεσα όμως να την βρω. Για κάποιο λόγο δεν απαντάει, κάτι έχει πάθει το τηλέφωνο. Και έτσι θα μιλήσω εγώ μόνος μου για το 17ο Arc for Dance Festival. Ένα φεστιβάλ κυβωτός λοιπόν. Ξεκινάει 15 Μαΐου, 15 με 25 Μαΐου. Θα γίνει στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, και στο σύγχρονο θέατρο, αλλά και διαδικτυακά και σε διάφορα άλλα σημεία στο κέντρο της πόλης. Χορεύοντας ανάμεσα σε ρήξεις είναι το φετινό θέμα. Είναι ένα διεθνές φεστιβάλ, φέτος έχει ευρωπαϊκό χαρακτήρα με συμμετοχές από Ελλάδα, από Ισλανδία, από Ισπανία, από Γαλλία, Ιρλανδία, Κροατία, Ιταλία, Σλοβενία, Τουρκία, Βουλγαρία. Είναι δηλαδή πολλές οι χώρες που συμμετέχουν, πολλά τα σχήματα και πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα μπορεί κανείς να δει.

Το φεστιβάλ ξεκινάει στις 15 με 17 Μαΐου σε ένα, με ένα τριήμερο στο Σύγχρονο Θέατρο με την ενότητα Prime Movers. Φέρνει στη σκηνή μια νέα γενιά χορογράφων και έργα που κινούνται ανάμεσα στη μεταμόρφωση, τη σύγκρουση, το χιούμορ και το όνειρο. Υπάρχει μία ενότητα που φέρει τον τίτλο Architects, που σπάει ουσιαστικά τις συνηθισμένες αντιλήψεις σχετικά με το πώς και πού μπορεί να βιωθεί ο χορός. Και 22 Μαΐου θα υπάρχει ενότητα Arc Dialogues. Με συζητήσεις με καλλιτέχνες. Και 22 και 23 Μαΐου υπάρχουν παραστάσεις που θα δοθούν σε δημόσιους χώρους. Στην πλατεία Κοραή υπάρχει παράσταση,

Και από τις 23 έως τις 25 Μαΐου το φεστιβάλ θα κορυφωθεί στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας με την κεντρική του ενότητα. Λοιπόν, αυτά για το ARC Festival και θα κλείσουμε με δύο τραγούδια από τον Μεγάλο Ερωτικό, με το «Πέρα στο θολό ποτάμι» και τα «Πάθη από τον έρωτα» με τη φωνή της Φλέρης Δαντονάκη. Καλές επιλογές, περισσότερα από μας την ερχόμενη Δευτέρα. Γεια σας και να ευχαριστήσω και τον Νίκο Σκλαβενίτη που ήταν μαζί μου στην επιμέλεια του ήχου.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο αγρόκτημα Μελεαγρής στα Σπάτα, το Φεστιβάλ Μελεαγρής 2026 παρουσιάζει τη συναυλία «Ρομαντική Αντίλαλη». Η σπουδαία βιολονίστα Αλίσα Μαργκούλης και η πιανίστα Λίλι Μάισκι σε ένα μοναδικό ρεσιτάλ με έργα Κλάρα Σούμαν, Ρόμπερτ Σούμαν και Γιοχάνες Μπραμς. Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για την εκδήλωση και τα εισιτήρια θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας meleagrisartfestival.gr και στην ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Εθνική Λυρική Σκηνή, Όπερα Κλαμπ. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Όπερα Κλαμπ. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Όπερα Κλαμπ. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Η κάμαρα με τα μυστικά. Διεισδύοντας στα ιδιαίτερα διαμερίσματα των συνθετών, στις πιο απόκριφες και τολμηρές μουσικές τους σκέψεις, όπως αυτές εκφράστηκαν σε έργα μουσικής δωματίου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή, Παναγιώτης Χούντας. Κατά τη διάρκεια του εκτενούς αφιερώματός μας στη σκανδιναβική μουσική δωματίου, είναι γεγονός ότι η μουσική από τη μικρή νησιωτική χώρα της Ισλανδίας έχει εκπροσωπηθεί λιγότερο από όσο αυτή από άλλες μεγαλύτερες σκανδιναβικές χώρες. Σήμερα λοιπόν θεωρώ σκόπιμο να εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας στη μουσική δωματίου της Ισλανδίας και πιστεύω πως αξίζει να το κάνουμε αυτό, μιας και η μικρή αυτή χώρα έχει να δείξει μια διόλου ευκαταφρόνητη μουσική δημιουργία, ιδίως στις μέρες μας. Έτσι θα ξεκινήσουμε ακούγοντας ένα έργο ενός νέου συνθέτη, του Halldór Smárason, γεννημένου το 1989. Ο Smárason σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Τεχνών της Ισλανδίας και κατόπιν στη Μουσική Σχολή Μανχάταν της Νέας Υόρκης, ενώ έχει υπάρξει 3 φορές υποψήφιος για τα Ισλανδικά Βραβεία Μουσικής. Σημαντικές ορχήστρες σε Ισλανδία, Γερμανία και Γαλλία έχουν παρουσιάσει έργα του κατά καιρούς, ενώ το 2020 το Κουαρτέτο Εγχόρδων Σίγκι κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ με έργα του, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται και 3 κουαρτέτα εγχόρδων. Από τα κουαρτέτα αυτά θα πρότεινα να ακούσουμε αυτό που τιτλοφορείται ως Στάρα, που στα Ισλανδικά σημαίνει «ατενίζω». Το έργο είναι γραμμένο για κουαρτέτο και ηλεκτρονικούς ήχους το 2012 και πρόκειται για ένα από τα πρώτα έργα του Smárason γενικά και πιο συγκεκριμένα για την πρώτη του απόπειρα να ασχοληθεί με έναν συνδυασμό οργάνων που για πολλούς, αν όχι για όλους μας, θεωρείται το πιο ιερό και αρμονικό ηχοχρωματικό σύμπλεγμα στη μουσική δωματίου. Το Στάρα παίχτηκε για πρώτη φορά στη Μουσική Σχολή του Μανχάταν το Νοέμβριο του 2012, ενώ εμείς σήμερα θα το ακούσουμε από την πρώτη του επίσημη ηχογράφηση από το κουαρτέτο Σίγκι.

ακούσαμε το έργο «Στάρα», που σημαίνει «Ατενίζω», για κουαρτέτο εγχόρδων και ηλεκτρονικούς ήχους, του Χάλντορ Σμάρασον από το κουαρτέτο εγχόρδων Σίγκη. Σε αντίθεση με τα τελευταία χρόνια, που το μουσικό τοπίο στην Ισλανδία έχει να δείξει αρκετούς και εφάνταστους δημιουργούς, στον 19ο αιώνα φαίνεται ότι το απομακρυσμένο αυτό νησί δεν μπορούσε με την ίδια επιτυχία να ανταγωνιστεί τη μουσική παραγωγή της κεντρικής Ευρώπης. Παρ' όλα αυτά, ένας Ισλανδός συνθέτης που έζησε στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και στα πρώτα χρόνια του 20ου κατάφερε να καταξιωθεί ως ο πιο σημαντικός ρομαντικός συνθέτης της χώρας του και το κυριότερο να γράψει μουσική η οποία μπορούσε να σταθεί επάξια δίπλα σε αυτή των σπουδαίων κέντροευρωπαίων συνθετών και ακόμα μέχρι σήμερα μπορεί να αγγίξει τις ψυχές των ακροατών της. Ο λόγος είναι για τον Σφέινμπιορν Σφέινμπιορνσον, που γεννήθηκε το 1847 και πέθανε το 1927, τον συνθέτη που έγραψε και τον επίσημο εθνικό ύμνο της Ισλανδίας. Βεβαίως, αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Σφέινμπιορνσον, μετά τις σοβαρές εγκύκλιες μουσικές του σπουδές, αρχικά στην Κοπενχάγη και κατόπιν στη Λειψία, αναγκάστηκε να ζήσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του μακριά από την πατρίδα του, η οποία εκείνα τα χρόνια δεν μπορούσε να του προσφέρει αξιόλογες επαγγελματικές προοπτικές. Έτσι, ο συνθέτης έζησε για λίγα χρόνια στο Εδιμβούργο και αργότερα για περισσότερα χρόνια στον Καναδά, όπου ήταν μέλος μιας ακμάζουσας και εύρωστης μειονότητας Ισλανδών. Σήμερα θα ακούσουμε την σονάτα του Σφέινμπιορνσον για βιολί και πιάνο σε φαμίζωνα, έργο καθαρό αίμα ρομαντικό, αρκετά συγγενές με το ύφος του Μέντελσον ή του Γκρίγκ. Τα τρία μέρη της σονάτας επιγράφονται κατά σειρά, Allegro Moderato, Andante και Allegro, και τα ακούμε από την βιολονίστα Audur Hafsteindottir και την πιανίστα Νίνα Μάργκρετ Γκριμσντότιρ.

ακούσαμε τη σονάτα για βιολί και πιάνο σε φα μίζωνα του Σβένγιορν Σβένγιορνσον από τις Άουντουρ Χαφστενσντότυρ βιολί και Νίνα Μάργκρετ Γκριμσντότυρ πιάνο. Είναι η εκπομπή «Η Κάμερα με τα Μυστικά» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Μιλώντας για τη μουσική δημιουργία και γενικότερα για τα μουσικά πράγματα στην Ισλανδία κατά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, δεν θα ήταν δυνατό να μην σταθεί κανείς στη μορφή του Θόρκελ Σίγκουρμπιορνσον, ενός ανθρώπου που δραστηριοποιήθηκε με επιτυχία σε πολλά πεδία. Γεννήθηκε το 1938 στο Ρέγιαβικ και πέθανε το 2013. Ως συνθέτης υπήρξε άκρος παραγωγικός, γράφοντας περί τα 350 έργα. Συμφωνικά έργα, μουσική δωματίου, έργα για σόλο όργανα, θρησκευτική μουσική, τραγούδια και μουσική παιδαγωγικού περιεχομένου. Στη δεκαετία του 80 διατέλεσε πρόεδρος τόσο της Ένωσης Ισλανδών Συνθετών, όσο και του Συλλόγου Ισλανδών Καλλιτεχνών. Επίσης, ο Σίγκουρμπιορνσον υπήρξε για χρόνια καθηγητής πιάνου, ιστορίας της μουσικής και μουσικολογίας στο Κολέγιο Μουσικής του Ρέγιαβικ, ενώ είχε τη δική του δημοφιλή εκπομπή για τη μουσική στο κρατικό ραδιόφωνο της χώρας του. Παράλληλα, υπήρξε εξαίρετος πιανίστας, δίνοντας πολλές συναυλίες ως σολίστ, είτε παίζοντας μουσική δωματίου. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι ήταν ο πιανίστας που έκανε το 1977 την πρώτη εκτέλεση στη χώρα του του μεγαλειώδους κουαρτέτου για το τέλος του χρόνου, το Olivier Messiaen. Στη δεκαετία του 90 τιμήθηκε από την κυβέρνηση της χώρας του για την προσφορά του στη μουσική και έγινε μέλος της Βασιλικής Ακαδημίας Μουσικής της Σουηδίας. Ως συνθέτης, ο Σίγκουρμπιορνσον παρακολούθησε ως έναν βαθμό τις μουσικές εξελίξεις της εποχής του, υιοθετώντας εν μέρη τις κυρίαρχες μοντερνιστικές τάσεις, αλλά πάντα με μία μετριοπάθεια, χωρίς ακρότητες και ενσωματώνοντας στη μουσική του αρκετά στοιχεία από τους ήχους της Ισλανδικής μουσικής παράδοσης. Θα πρότεινα να ακούσουμε ένα πραγματικά πολύ ενδιαφέρον και χαρακτηριστικό έργο του, ένα κουαρτέτο για έγχορδα που γράφτηκε το 1992 και έχει τον τίτλο «Μία επίσκεψη». Παίζει το κουαρτέτο εγχόρδων του Όσλο από ηχογράφηση του 1999.

ακούσαμε το κουαρτέτο εγχόρδων με τίτλο «Μία επίσκεψη» του Θόρκελ Σίγουρμπιονσον από το κουαρτέτο εγχόρδων του Όσλο. Εξαιρετικά δραστήριος συνθέτης στην Ισλανδία των τελευταίων 50 περίπου ετών υπήρξε ο Όλιβερ Κέντις. Και βεβαίως το όνομά του δεν ακούγεται Ισλανδικό και δεν είναι, μιας και ο Κέντις είναι αγγλικής καταγωγής και γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1954, όπου και σπούδασε βιολοντσέλο. Στην Ισλανδία βρέθηκε το 1977 ως μέλος της Συμφωνικής Ορχήστρας της χώρας και έκτοτε ζει και δουλεύει εκεί και είναι από το 1989 επισήμως Ισλανδός υπήκοος. Δραστηριοποιήθηκε έντονα για πολλά χρόνια ως αρχιμουσικός ορχιστρών και χοροδιών, δίδαξε σε μουσικές σχολές της Ισλανδίας, αλλά η σύνθεση παρέμεινε η κύρια ενασχόλησή του, για την οποία μάλιστα έχει επανειλημμένως τιμηθεί. Ίσως η πιο συγκινητική στιγμή της συνθετικής του πορείας ήταν μια παραγγελία από τη Βρετανική κυβέρνηση το 1993 να γράψει ένα συμφωνικό έργο για τον εορτασμό των 50 ετών Ισλανδικής ανεξαρτησίας. Και το έργο αυτό, που παρουσιάστηκε με επιτυχία από τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ισλανδίας και αφιερώθηκε στην τότε πρόεδρο της χώρας, ήταν το δώρο της Βρετανίας προς την Ισλανδία για τη σημαντική αυτή επέτειο. Εμείς πάντως σήμερα σκέφτηκα να ακούσουμε ένα τελείως διαφορετικό έργο του Όλιβερ Κέντις, ένα έργο για τρεις κιθάρες που γράφτηκε το 2012 για το κιθαριστικό τρίο της Ισλανδίας. Σύνολο που ηχογράφησε το έργο το 2022 και από αυτή την ηχογράφηση θα το ακούσουμε σε λίγο. Το έργο ονομάζεται Vistas, όψεις και είναι μια φαντασία για τρεις κιθάρες σε πέντε μέρη. Πρελούδιο, φουγκέτα, παστορέλα, intermedio και γιορτή.

0: Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε το κουαρτέτο για έγχορδα και ηλεκτρονικούς ήχους «Στάρα» του Χάλντορ Σμάρασον, τη σονάτα για βιολί και πιάνο σε «Φαμίζωνα» του Σβένμπιορν Σβένμπιορνσον, το κουαρτέτο εγχόρδων με τίτλο «Μία επίσκεψη» του Θόρκελ Σίγουρμπιορνσον και τη φαντασία για τρεις κιθάρες με τίτλο «Όψεις» του Όλιβερ Κέντις. Μετά από αυτό το αφιέρωμα στη μουσική δωματίου από την Ισλανδία, μας μένει μία χώρα ακόμα που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι κάπως αδικημένη και που αξίζει να γνωρίσουμε πληρέστερα τη μουσική δωματίου της. Είναι η Σουηδία και θα είναι το θέμα της επόμενης εκπομπής μας. Γεια σας.
1: Κλασικά τρίτο.
2: Κάρτ Ποστάλ για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Ζωή Μπέλα Αρμάου προς Κλαούντια Ντουραστάντη. Κυριακή 17 Μαΐου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 22 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά.

Καλησπέρα, παιδάκια. Σήμερα διαβάζουμε μία τρυφερή ιστορία για τον κύκλο της ζωής. Ο παππούς και η Αλκιόνη. Κείμενο Άννα Βίλσον, εικόνες Σάρα Μασίνη.

0: «Κοίτα», είπε ο παππούς. Ένα γοργό φτερούγισμα, μια αναλαμπή σαν γαλάζια αστραπή. Μια αλκιόνη. Το πρόσωπο του παππού ήταν γελαστό, φωτεινό σαν τον ήλιο την άνοιξη. Τα μάτια του έλαμπαν σαν τον ποταμό. «Πώς την εντόπισες, παππού?» τον ρώτησα. «Να φουγκράζεσαι και μετά να κοιτάς. Και να μην κουνιέσαι καθόλου». Ο παππούς τέντωσε το χέρι του. Κοίταξα εκεί που έδειχνε το δάχτυλό του. «Νάτι!» Πετούσε ίσια σαν βέλος πάνω από τους σχηματισμούς του νερού. Ένα πουλάκι. Το ράμφος του ήταν μακρύ και μυτερό. Τα φτερά του αστραφτερά σαν πετράδια. Το στήθος του χρυσοκόκκινο σαν ηλιοβασίλεμα. Το πουλάκι όρμησε κάθετα στο ποτάμι με στα κρυστάλλινα γαλαζοπράσινα νερά. Όταν ξαναβγήκε στον αέρα, από το ράμφος του κρεμόταν μια φετούλα ασημιά. Ένα ψαράκι! Την επόμενη φορά που πήγαμε στο ποτάμι, η όχθη ήταν γεμάτη λουλούδια και ψηλά πράσινα χόρτα. «Το ποτάμι είναι γεμάτο κρυμμένα πλάσματα», είπε ο παππούς. «Τι βλέπεις?» Κοίταξα ψηλά στις πράσινες ιτιές. Κοίταξα προσεκτικά τις άκρες από τα βούρλα που έμοιαζαν με γλυφιτζούρια. Μια γαλάζια λάμψη σαν να μου έγνεψε. «Κοίτα, δύο αλκιόνες», φώναξα. «Βλέπεις μια πορτοκαλί γραμμούλα στο ράμφος του δεύτερου πουλιού?» μου είπε ο παππούς. «Αυτό είναι το θηλυκό. Τα δυο τους είναι ζευγάρι». «Τι κάνουν οι αλκαιόνες σήμερα, παππού?» τον ρώτησα. «Σκάβουν μια τρύπα για να φτιάξουν τη φωλιά τους», μου εξήγησε. «Έτσι τα αυγά τους θα είναι προφυλαγμένα και στεγνά. Και όταν βγουν τα πουλάκια τους, θα βρεθούν σε ένα σπιτάκι ωραίο και ζεστό». Ο παππούς αναστέναξε και κάθισε αργά πάνω σε έναν κορμό. «Θες να γυρίσουμε σπίτι, παππού?» «Ναι», είπε κουνώντας το κεφάλι του. Λίγες μέρες αργότερα πήραμε τη βάρκα με τον παππού και βγήκαμε βαρκάδα. Οι αλκιόνες έκαναν βιαστικές διαδρομές πάνω από την επιφάνεια του ποταμού που άστραφτε στον ήλιο σαν καθρέφτης. Ήταν πολύ γρήγορες, είχαν ένα σωρό δουλειές. «Είναι μαζί όλη την ώρα», είπα. «Όλη την ώρα», επανέλαβε ο παππούς. «Θα είναι μαζί για πάντα, όπως εσύ και εγώ». Ο παππούς κούνησε το κεφάλι του. «Κανείς δεν ζει για πάντα», είπε. «Γιατί?» Ο παππούς χαμογέλασε. «Γιατί δεν θα υπήρχε αρκετός χώρος για όλους τους ανθρώπους και για όλα τα ζώα?» Άπλωσε τα χέρια του και κοίταξε τριγύρω. «Μόνο η φύση συνεχίζει να ζει για πάντα». Την επόμενη εβδομάδα είχε φοβερή ζέστη. Τη μέρα που πήγαμε στο ποτάμι, το νερό ήταν όνειρο. Στην επιφάνειά του σχηματίζονταν κύκλοι στο χρώμα του σμαραγδιού. «Τι ήσυχα που είναι», είπα. «Οι αλκιόνες είναι στη φωλιά τους», είπε ο παππούς. «Θα είναι γεμάτη αυγά τώρα. Η μητέρα τα κλωσάει, δηλαδή κάθεται πάνω τους για να τα ζεστάνει μέχρι να βγουν τα πουλάκια. Κάπου κάπου ο πατέρας της πηγαίνει κανένα νόστιμο ψαράκι». «Τη φροντίζει», είπα. «Και αυτή φροντίζει τα πουλάκια». «Ναι, και εγώ θα φροντίζω εσένα, παππού». Τον Αύγουστο τα νερά του ποταμού ήταν θολά, γεμάτα λάσπη. Και από πάνω πετούσαν μυριάδες λιβελούλες. «Κοίτα, ο μπαμπάς Αλκιόνι έπιασε μια λιβελούλα», είπα. «Θα ταΐζει την οικογένειά του», είπε ο παππούς. «Τα πουλάκια έχουν βγει πια από τα αυγά, σωστά?» τον ρώτησα. «Αλλά πού είναι?» «Κάθονται στην άνετη και ζεστή φωλίτσα τους και περιμένουν το βραδινό τους», είπε ο παππούς. «Έλα, Έρχεται η ώρα και για το δικό μας βραδινό. Βοήθησέ με να σηκωθώ. Το καλοκαίρι τελείωνε. «Να τα πουλάκια», είπε ο παππούς. «Τα φωνάζει η μητέρα τους». «Τι κάνουν», τον ρώτησα. «Πιάνουν εφημερόπτερα», είπε ο παππούς. «Τα πουλάκια τρώνε πολλά έντομα και ψάρια, πάνω από 10 ψάρια κάθε μέρα». Τα πουλάκια χάζευαν το γαλάζιο αντικατοπτρισμό τους στο νερό. Δεν απομακρύνονταν το ένα από το άλλο. Το ποτάμι ήταν το σπίτι τους. Κοίταξα τον παππού. Με κοίταξε και εκείνος και μου έπιασε το χέρι. Τα φύλλα έπεφταν από τα δέντρα. «Κάνει κρύο σήμερα, παππού», είπα. «Πού είναι τα πουλάκια?» «Έφυγαν», είπε ο παππούς. 4 μέρες αφότου βγουν από τη φωλιά τους, είναι έτοιμα να πετάξουν μακριά». «Μεγάλωσαν όλα?» τον ρώτησα. «Ναι», είπε ο παππούς. «Όπως θα μεγαλώσεις και εσύ μια μέρα. Έτσι πάει», χαμογέλασε. «Τι πάει έτσι?» τον ρώτησα. «Η ζωή. Γεννιέσαι, μεγαλώνεις, ίσως να αποκτήσεις παιδιά μια μέρα. Και μετά γερνάς. Έτσι πάει η φύση. Και η φύση συνεχίζει να ζει για πάντα», είπε ο παππούς. Το Δεκέμβριο ο ποταμός κυλούσε γρήγορα και τα νερά του φαίνονταν μαύρα. Στην επιφάνειά του χόρευε η ομίχλη. Η πάγνη έπεφτε στην ακροποταμιά, στολίζοντάς τη με δροσοσταλίδες σαν μαργαριτάρια. «Έλα να καθίσουμε», είπε ο παππούς. «Πού είναι η μαμά και ο μπαμπάς, Αλκιώνες?» τον ρώτησα. «Έχουν πεθάνει», είπε ο παππούς. «Έτσι είναι η φύση. Τα μεγάλα πουλιά πεθαίνουν, τα πουλάκια τους συνεχίζουν να ζουν».
1: «Όχι»,
0: φώναξα. «Κανείς δεν ζει για πάντα, μικρέ μου», είπε ο παππούς.
1: «Θα ξαναδώ τα πουλάκια».
0: «Ναι, όταν θα είναι έτοιμα να γεννήσουν τα δικά τους πουλάκια. Την άνοιξε». Την επόμενη χρονιά η άνοιξη ήρθε νωρίς. Ένα γοργό φτερούγισμα. Μια αναλαμπή σαν γαλάζια αστραπή. Μια αλκιόνη. Η αλκιόνη άστραφτε με τα γαλάζια χρώματά της. Σάρανε με το βλέμμα της την γκριζοπή επιφάνεια του νερού. Έψαχνε. Βούτυξε. Ψάρεψε. «Μακάρι να ήταν εδώ ο παππούς. Μου λείπει πολύ». Θα του άρεσε να δει το μωρό αλκιόνη τώρα που μεγάλωσε. Το ριάκι κυλούσε και έβγαινε στον ορμητικό ποταμό. Ο ποταμός κυλούσε και έβγαινε στην πλατιά γαλάζια θάλασσα. Η ίτια πρασίνησε πάλι. Τα βούρλα ψήλωσαν ξανά. Σύντομα η αλκιόνη θα έβρισκε ένα τέρι. Και μαζί θα έφτιαχναν μία φωλιά. Είναι όπως μου το είχε πει ο παππούς. Έτσι πάει η φύση. Και η φύση συνεχίζει να ζει για πάντα. Ήταν ένα πραγματικά πανέμορφο βιβλίο με τίτλο «Ο παππούς και η Αλκιόνη», μια τρυφερή ιστορία για τον κύκλο της ζωής, με κείμενο Άννα Βίλσον, εικόνες Σάρα Μασίνη, από τις εκδόσεις Σουσαέτα. Όνειρα γλυκά.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Ένας πιανίστας που έχει ταυτίσει το όνομά του με τη δεξιοτεχνία και την επιμονή του στην εξερεύνηση του λιγότερο γνωστού ρεπερτορίου, ο Μάρκ Αντρέ Αμλέν, παρουσιάζει ένα πρόγραμμα που κινείται γύρω από μια ιδιαίτερη πιανιστική παράδοση, την μεταγραφή. Στον 19ο αιώνα, ο Φραντς Λίστ επαναπροσδιορίσε τη μορφή του ρεσιτάλ και ανέδειξε το πιάνο σε όργανο ικανό να αποδώσει ολόκληρους ορχιστρικούς και λυρικούς κόσμους. Μεταγράφοντας έργα άλλων συνθετών, δεν περιορίστηκε σε μια απλή μεταγραφή, αλλά δημιούργησε νέα αυτόνομα πιανιστικά έργα. Στην πορεία της βραδιάς θα συναντήσουμε επίσης τον Φραντς Σούμπερτ σε ένα από τα τελευταία και πιο όρημα έργα του για πιάνο, καθώς και τον Ρίχαρντ Βάγνερ μέσα από το πρίσμα του Λίστ, σε μια σειρά μεταγραφών που μεταφέρουν σκηνές όπερας στο πιάνο. Η ιστορία του έργου στην μακρινή αγαπημένη με το οποίο ξεκινάμε μας μεταφέρει στο 1816, μια εποχή που ο Μπετόβεν βίωνε μια βαθιά προσωπική και δημιουργική μεταβολή. Ήταν 46 χρόνων, κουφός σχεδόν εντελώς, μόνος και βαθιά ερωτευμένος με μια γυναίκα που δεν μπορούσε ή δεν ήθελε να του ανήκει. Η ταυτότητά της παραμένει μέχρι σήμερα αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των βιογράφων, η περίφημη αθάνατη αγαπημένη των γραμμάτων του. Εκείνη τη χρονιά έπεσε στα χέρια του μία σειρά ποιημάτων του Άλοις Γιάιτελες, ενός νεαρού γιατρού που μιλούσαν για έναν εραστή που κοίταζε από μακριά την αγαπημένη του απέναντι στα βουνά. Ο Μπετόβεν τα

Αυτή ήταν η μεταγραφή που έκανε ο Franz Liszt πάνω στον κύκλο «Στην μακρινή αγαπημένη» του Ludwig van Beethoven και ερμήνευσε ο Marc-André Hamelin. Στις αρχές του 19ου αιώνα, η Βιέννη αποτελούσε έναν χώρο όπου οι δημιουργικές τροχές του Μπετόβεν και του Σούμπερτ διασταυρώνονταν, συχνά χωρίς οι ίδιοι να το επιδιώκουν. Το 1816, όταν ο Μπετόβεν ολοκλήρωνε τον κύκλο των τραγουδιών του, ο Σούμπερτ ήταν ένας νεαρός συνθέτης που ήδη πειραματιζόταν με τη μορφή του Λίντ, προετοιμάζοντας το έδαφος για τα δικά του μεγάλα έργα. Η σονάτα σε La Mizona Deutsch 959, που θα ακούσουμε στη συνέχεια, γράφτηκε το 1828, έναν χρόνο μετά τον θάνατο του Μπετόβεν. Ο Σούμπερτ, έχοντας συμμετάσχει στην κηδεία του ειδόλου του, πέρασε τους τελευταίους μήνες της ζωής του σε μια κατάσταση πυρετόδους παραγωγής, ολοκληρώνοντας τις τρεις τελευταίες μεγάλες του σονάτες. Στο φινάλε της συγκεκριμένης σονάτας, το κύριο θέμα παρουσιάζει μια αξιοσημείωτη ιστορική συγγένεια με την μελωδική γραμμή που χρησιμοποίησε ο Μπετόβεν στην Αγαπημένη. Η δομή της μελωδίας και ο τρόπος που αυτή αναπτύσσεται στο πιάνο μαρτυρούν πόσο βαθιά είχε επηρεαστεί ο Σούμπερτ από το ήχος του Μπετόβεν. Και αν ο Σούμπερτ δεν πρόλαβε να δει αυτά τα έργα του να εκδίδονται, η τύχη τους συνδέθηκε με τα ίδια πρόσωπα που ανέδειξαν και τον Μπετόβεν. Ο Σούμαν ήταν εκείνος που εντόπισε τη σημασία αυτής της σονάτας, αναγνωρίζοντας σε αυτήν την ίδια αφηγηματική δύναμη που είχε θαυμάσει στον κύκλο του Μπετόβεν. Τη σονάτα σε La Mizona, Deutsch 959 του Franz Schubert, ερμηνεύει τώρα ο πιανίστας Marc-André Hamelin.

Ο πιανίστας Marc-André Hamelin ερμήνευσε τη σονάτα σε La Mizona Deutsch 959 του Franz Schubert. Η καλλιτεχνική και προσωπική σχέση ανάμεσα στον Liszt και τον Wagner διήρκησε σχεδόν 40 χρόνια, αποτελώντας έναν από τους πιο καθοριστικούς άξονες της μουσικής ιστορίας του 19ου αιώνα. Η γνωριμία τους ξεκίνησε στο Παρίσι το 1840, αλλά η ουσιαστική σύνδεση εδραιώθηκε όταν ο Liszt, από τη θέση του Διευθυντή Ορχήστρας στη Βαϊμάρη, ανέλαβε να παρουσιάσει τα έργα του Wagner την εποχή που εκείνος ήταν εξόριστος και κυνηγημένος για τις πολιτικές του πεπιθήσεις. Ο Liszt υπήρξε ο σημαντικότερος υποστηρικτής του Wagner, όχι μόνο οικονομικά και ηθικά, αλλά κυρίως καλλιτεχνικά. Οι μεταγραφές που δημιούργησε ήταν μία συνειδητή προσπάθεια να προωθήσει το έργο του φίλου του και μετέπειτα γαμπρού του, καθώς ο Wagner παντρεύτηκε την κόρη

αυτές τις μεταγραφές με ιδιαίτερη εκτίμηση, αναγνωρίζοντας ότι ο Λίστ ανέδειξε πτυχές της γραφής του με ξεχωριστή σαφήνεια. Για τον Βάγκνερ, οι εκδοχές αυτές δεν ήταν απλές διασκευές, αλλά μία ένδειξη ότι η μουσική του μπορούσε να σταθεί και εκτός θεάτρου, βασισμένη αποκλειστικά στα 10 δάχτυλα του πιανίστα, που εδώ είναι ο Μάρκ Αντρέ Αμλέν, που θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

0: Η παρουσίαση αυτών των μεταγραφών στο επικό σύμπαν του Βάγνερ μέσα από την δεξιοτεχνική ματιά του Λίστ ολοκλήρωσε το ρεσιτάλ του πιανίστα Μάρκ Αντρέ Αμλέν. Ακούσαμε έργα που καλύπτουν όλο το φάσμα της βαγνερικής δημιουργίας. Τανχόιζερ, Πάρσιφαλ, Υπτάμενος Ολλανδός, Τριστάνος και Ιζόλδη και φαντασία πάνω σε θέματα από τον Ριέντζι. Όλα σε μεταγραφές του Φραντς Λίστ. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το ρεσιτάλ που έδωσε ο Καναδός πιανίστας στις 30 Αυγούστου του 2025 και φιλοξενήσαμε εμείς απόψε στο δωμάτιο 432. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, καλό σας βράδυ!
1: Ακούτε Τρίτο.

0: Ποιος έφταιγε για το επεισόδιο του γραφείου?
1: Όχι εκείνη, δηλαδή περισσότερο εγώ. Να, ο εαυτός μου, όπως τον βλέπετε. Πολλές φορές κοιτάζομαι έτσι στον καθρέφτη και ψάχνω το πρόσωπο να δω μήπως έχει κάτι έτσι το ξεχωριστό που να με κάνει να διαφέρω από τους άλλους. Τίποτα, τίποτα. Μέτριος, ασήμαντος, όχι, κοιτάξτε με.
2: Αφιέρωμα στον Στέφανο Λινέο, 1928-2026. Επικίνδυνο φορτίο, του Κώστα Μουρσελά. Την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ, στην εκπομπή «Το θέατρο της Κυριακής» στο Τρίτο, από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ακούτε Τρίτο.
3: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Συμπυκνωμένη σοφία.
4: Οι τρυφές συλλαβές όπου πάσχιζα την ταυτότητά μου να σώσω. Λόγια παράξενα, ενιγματικά.
3: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Ως περ ου βασιλεύς αλυποκριτής, όχι σαν βασιλιάς αλλά σαν ηθοποιός. Απόσπασμα αποφθεγματικού χαρακτήρα από φράση του Πλουτάρχου που χρησιμοποιείται για να καυτηριάσει μία συμπεριφορά κατώτερη των περιστάσεων και των αναμενόμενων προσδοκιών. Χάρη στον Κωνσταντίνο Καβάφη υπερβαίνει τον στενό κύκλο της αρχαιογνωσίας. Ως περ ου βασιλεύς αλυποκριτής, μεταμφιένεται χλαμίδα φεάν αντί της τραγικής εκείνης και διαλαθών υπεχώρησεν. Γράφει ο Πλούταρχος για τον Δημήτριο τον πρώτο τον Πολιορκητή, βασιλιά της Μακεδονίας, που μετά από μία μακρά πορεία επιτυχών πολεμικών επιχειρήσεων, αλλά και δολοπλοκιών για να ανακηρυχθεί βασιλιάς, εγκαταλείπεται από το μακεδονικό στράτευμα, το οποίο αυτομολεί σύσσωμο στο στρατόπεδο του υπηρώτη βασιλιά Πύρου. Το περιστατικό εντυπωσιάζει τον Καβάφη, ο οποίος αξιοποιώντας τη φράση του Πλουτάρχου ως μότο, συντάσσει ένα πολύ λεπτοδουλεμένο και ιδιαίτερο ποίημα, αφήνοντάς μας με την απορία αν συμφωνεί ή όχι με την αναξιοπρεπή στάση του Δημητρίου. Σαν τον παρέτησαν οι Μακεδόνες και απέδειξαν πως προτιμούν τον Πύρο, ο βασιλεύς Δημήτριος, μεγάλη είχε ψυχή, καθόλου, έτσι είπαν, δεν φέρθηκε σαν βασιλεύς. Επήγε και έβγαλε τα χρυσά φορέματά του και τα ποδήματά του πέταξε τα ολοπόρφυρα. Με ρούχα απλά ντύθηκε γρήγορα και ξέφυγε, κάμνοντας ομοία σαν ηθοποιός που, όταν η παράσταση τελειώσει, αλλάζει φορεσιά και απέρχεται. Ενώ ο Πλούταρχος σαφώς κατακρίνει τη μεταμφίεση με την οποία ο Δημήτριος αποχωρεί απαρατήρητος, ο Καβάφης φαίνεται να τηρεί αποστάσεις με δύο αιχμές. «Μεγάλη είχε ψυχή», λέει παρενθετικά. «Έτσι είπαν», προσθέτει ανάμεσα σε παύλες, σαν να θέλει να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στον βασιλιά που έφυγε με μια σταχτόχρωμη χλαμίδα, απεκδιόμενο στα βασιλικά του διάσημα. Όπως ο ηθοποιός μετά από μία παράσταση εγκαταλείπει το κοστούμι του ρόλου και αποχωρεί από το θέατρο. Ο Δημήτριος αναμφίβολα είναι η πιο εντυπωσιακή προσωπικότητα μετά τον θάνατο του Αλεξάνδρου και μεταξύ των διαδόχων του. Όμως είναι περισσότερο παράτολμος και επίμονος παρά τολμηρός και προσεκτικός. Γνωρίζει πως να επανακάμπτει μετά από μία ήττα. Το είχε κάνει πολλές φορές και προφανώς και αυτή η περιβόητη πια διαλαθούσα φυγή του σε αυτό το σκεπτικό γίνεται. Έτσι ο Καβάφης του αναγνωρίζει το μεγαλείο και αφήνει τους άλλους να λένε ότι δεν φέρθηκε σαν βασιλεύς. Ωστόσο, οι περιστάσεις και οι περαιτέρω επιλογές του δεν επιτρέπουν να ευοδοθεί η ευκαιρία για καλύτερη επάνωδο. Και ο Δημήτριος θα πεθάνει σε βασιλική αιχμαλωσία 5 χρόνια αργότερα. και το σχόλιο του Πλουτάρχου θα χρωματίσει εν πολλής και αυτό του Καβάφη. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

Adagio in White Keys, Adagio σε λευκά πλήκτρα. Ο Γκρεγκουάρ Ετσέλ, ως συνθέτης, έχει καλλιεργήσει έντονα τη σχέση ανάμεσα στην κινηματογραφική αφήγηση και την μουσική μνήμη, συνδυάζοντας λυρισμό, εσωτερική ένταση και μια διάβγεια που υπηρετεί την εικόνα αλλά και την ανθρώπινη χειρονομία. Είναι ένας δημιουργός που έχει μάθει να κινείται κάτω από την επιφάνεια των πραγμάτων, να αφήνει χώρο ανάμεσα στους ήχους, χωρίς βιασύνη, διακριτικά, σε μια λεπτή εκκρεμότητα δοκιμής, πριν αυτοί οι ήχοι σταθεροποιηθούν. Το Adagio in White Keys ανοίγει έναν χώρο που σταδιακά φαίνεται φωτεινός και αναπτύσσεται δίχως προσπάθεια. Μέσα σε αυτόν, ο Λάουρι Πόρα προσθέτει χρώμα με μια λεπτότητα και τρυφερότητα που δεν είναι αφελής, αλλά στοχαστική, δίχως να αναιρεί τη σιωπή, αλλά ανθίζοντας μέσα της. Beautiful Blossoms, όμορφα άνθη.

Το μουσικό σύμπαν του Φιλανδού Λάουρι Πόρα αφήνει την αίσθηση μιας εύθραυστης ομορφιάς που κινδυνεύει να διαλυθεί αν δεν υποθεί. Και ακριβώς αυτό αρθρώνουν στη συνέχεια οι συνθέσεις των Glenn Dixon και Robert Familiar που δίνουν σημασία στην εξέλιξη και την εσωτερική αφήγηση με μια ήσυχη βεβαιότητα και μια διατύπωση που απελευθερώνει. Words set free from doubt. Λόγια απαλλαγμένα από την αμφιβολία.

Το αισθητικό στίγμα της συνεργασίας του κλαρινετίστα Glenn Dixon και του κιμπορδίστα Robert Familiar σκιαγραφείται σε μια περιοχή μουσικής δημιουργίας στοχαστικής και εσωτερικής που εμπεριέχει τη μελωδία αλλά δεν βιάζεται να την αποκαλύψει προκειμένου να επιτευχθεί μια διάβγεια ακρόασης συνειδητή. Το μουσικό σύνολο των Ροζ Βιτάλης δεν έρχεται να ανατρέψει αυτή την σαφήνεια αλλά να την εμβαθύνει με δύο μικρές νυχτερινές σκέψεις. Nocturnes.

Prayer for Brightness. Η προσευχή για φωτεινότητα του Hardwin Door τοποθετεί τον ακροατή σε μια κατάσταση όπου η προσοχή γίνεται πιο καθαρή, ήρεμη και παρούσα. Η γραφή του Hardwin διακρίνεται από μια λιτότητα που μοιάζει να κρατά αποστάσεις από κάθε υπερβολή προκειμένου να αποφύγει οτιδήποτε θα μπορούσε να διασπάσει τη συγκέντρωση. Η προσευχή εδώ δεν έχει χαρακτήρα επίκλησης αλλά συνιστά μια εσωτερική ευθυγράμμιση, μιας και η φωτεινότητα αφορά στην καθαρότητα της αντίληψης. Είναι μια ήσυχη, όρημη αναγνώριση ότι υπάρχει αναγκαιότητα για την διάβγεια που δεν προέρχεται από την πληροφορία αλλά από την κατανόηση του να μπορεί να δει κανείς τα ίδια πράγματα χωρίς το βάρος που τα σκέπαζε πριν. Εκεί όπου ο Hardwin συγκεντρώνει την επιθυμία για φως, το μουσικό σχήμα των Old Sea Brigade διατυπώνει την θέση ότι το φως δεν ήταν ποτέ απόν. Heaven in the right light. Ο τίτλος από μόνος του λειτουργεί ως στοχαστική πρόταση. Ο ουρανός στο σωστό φως. Όχι ο ουρανός ως κάτι μακρινό και ιδεατό, αλλά ο ίδιος κόσμος όταν φωτιστεί με τον ίδιο τρόπο. Ο Ben Kramer, συμπράτη με το κουαρτέτο Lowland, παίρνει απλές καθημερινές ανθρώπινες στιγμές και τις φωτίζει με τρόπο που τις κάνει να μοιάζουν βαθύτερες χωρίς να τις βαραίνει. Με μια γλυκιά θλίψη που λειτουργεί ως υπόμνηση ότι η ευαισθησία δεν αποτελεί αδυναμία, αλλά είναι ένας τρόπος να συνδεθεί κανείς ουσιαστικά, καταθέτει ότι ακόμα και η ανεπαίσθητη αλλαγή οπτικής δεν αλλάζει τον κόσμο που βλέπεις, αλλά τον τρόπο που τον βλέπεις. Και αυτό μερικές φορές αρκεί, φέρνοντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Έρικα Ριμπέιρο. Η καταξιωμένη Βραζιλιάνα συνθέτης και πιανίστα παρουσιάζει το εξαιρετικά ενδιαφέρον έργο της πάνω στις γνωστές συνθέσεις του Έιτορ Βιλαλόμπος. Η σημερινή βραζιλιάνικη προσέγγιση στο έργο του κορυφαίου συνθέτη. Την Παρασκευή, 15 Μαΐου, τα μεσάνυχτα, στην εκπομπή «Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα» με τον Γιώργο Μαρκάκη.
1: Τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Αγρόκτημα Μελεαγρής στα Σπάτα, το Φεστιβάλ Μελεαγρής 2026 παρουσιάζει τη συναυλία «Ρομαντική Αντίλαλη». Η σπουδαία βιολονίστα Αλίσα Μαργκούλης και η πιανίστα Λίλι Μάισκι σε ένα μοναδικό ρεσιτάλ με έργα Κλάρα Σούμαν, Ρόμπερτ Σούμαν και Γιοχάνες Μπραμς. Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για την εκδήλωση και τα εισιτήρια θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας meleagrisartfestival.gr και στην ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ένα ποίημα, μία μουσική, φράση στον οποίον το νόημα ή ένα μέρος αυτού κρύβεται στην άλλη μουσα. Ό,τι ο λόγος δεν καλύπτει, ο ήχος γεμίζει και ο φθόγκος ό,τι χάνει στον χρόνο η λέξη αποκρυσταλώνει. Βραδινές αρμονίες και ποίηση του Αλέξη Χαρισιάδη. Σε τούτο το μικρό αλώνι. Όπως από του βράχου την καρδιά πηγάζει δροσερό νερό και άγιο, έτσι τα σήματα εκείνων σαν έρθει η ώρα θα μιλήσουν. Όπως ο άνεμος που δεν ρωτά, μονάχα τρέχει, πηγαίνει και σαρώνει, πηγαίνει και χαϊδεύει. Είναι απλή η ιερή στιγμή μετά την καταιγίδα, κρυμμένη μες στην αντάρα η σιωπή μας καρτερά. Σαν γνώστου δέντρου τα κλαδιά, πουλί, στολίδι, μοιάζει των μυστικών το λαμπερό κλειδί στο στόμα να έχει. Πηγαίνουν και έρχονται σαν τον αέρα οι παλμοί. Μίλα απλά, μίλα όπως σε εικόνισμα με ένα κερί στο χέρι. Στο αλώνι τούτο το μικρό, από παιδί ταγμένος, δάσκαλο κράτα του ουρανού στα λόγια τα δικά του.

περίκλειστοι κόσμοι. Περίκλειστες σταγόνες κόσμοι, κυρίες και κύριοι, ιδού το εντελώς άλλο, θράψεις περάσματα και φωνές τους μικρά φαντάσματα, στοιχιά, ποτέ ανατολή και ποτέ δύση, πλάσματα πλάθουν με πλαστελίνη υπηλό τον άνεμο κάθε που παγιδεύεται στα όχι και τόσο άκακα τους χέρια. Ιδού η νύχτα τους και ο δρόμος προς τα εκεί, μέλισσας φουίσμα.

Karl-Heinz Stockhausen, Gesang der Jugendlinge, μια μουσική ενός μέλλοντος χρόνου πεπερασμένου. Και ποίηση Αλέξη Χαρισιάδη, Αγνή, του πρώτου χρόνου σου ευγενική χειρονομία, ανάμνηση πηγαία καθώς έρχεσαι βράδυ, μιας εποχής όπου και ο πόνος ήταν ειδονή, ήταν αιώριση. Αβίαστες οι κινήσεις σου και στιβαρές δίνουν στο δέρμα και στα μάτια σου τη νέα άνοιξη, ενώ χαμογελούν εκείνοι και είναι σαν να συμφωνούν, καθώς αλήθεια αγνή η λέξη σου εισφύζουσα.

Σεργέη Ραχμάνινοφ. Κρύψω ομορφιά, ιερή φανερώνεται αντίσταση, το ύψος σε καιρούς φθονερούς, σε τόπους ρυπαρούς. Τα μονοπάτια τα απογορευμένα θα στενεύουν όλο και περισσότερο. Κρύψου ομορφιά, δεν είναι ο καιρός σου. Λίγοι θα μείνουν να θυμούνται οι ανεπίκαιροι, να ψιθυρίζουν πάλι το ουγαρίδαση τυπιούση, μέχρι όσου η επανάσταση αλλάξει όνομα και γίνει καλοσύνη.

Μαγιάτικο Στεφάνι. Μαγιάτικο Στεφάνι, λύπες του χθες, χαρές λησμονημένες, πλέκεστε και αλλιώς ξαναγεννιέστε. Άγλος τώρα, σαν να επιστρέφεις στα σκονισμένα τα σοκάκια, στους τόπους με τους μιναρέδες, στα ξύλινα τα σπίτια, στα Πριγκυπόνησα και στην Αγία Τριάδα, στην πρώτη θάλασσα, στο Μόδι, στο αγίασμά σου το κρυφό, στη γιορτινή της Κυριακής βαρκούλα. Σαν να μην έφυγες ποτέ και η επιστροφή σου τότε πιο αληθινή, και να ρωτιέσαι πώς, χωρίς απάντηση, ώσπου στο τέλος λες, φαίνεται πως έτσι γίνεται, στους χώρους του ποτέ θα χρειαστεί το κάθε τι πικρό και κάθε όμορφο, σε ποίηση να ζυμωθούν μες την ψυχή σου, και άλλο δεμένη παρά μία ανήσυχη αναμονή, ελπίζοντας πως θα έρθει η ώρα και θα αξιωθείς στην αύρα πρωινή γλυκιά όλα ξανά από την αρχή να τραγουδήσεις.

Οδεύοντας προς το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, θα ακούσουμε το τελευταίο κομμάτι της τέχνης της φούγκας του Johann Sebastian και θα το δέσουμε με το τελευταίο για μας ποίημα από την ποιητική συλλογή Contrapunctus. Το ποίημα φέρει και αυτόν τον τίτλο, του Αλέξη Χαρισιάδη από τις εκδόσεις Πληθώρα. Λοιπόν, Contrapunctus. Σε ένα απόγευμα νυφάλιας αναμονής, ακολουθώντας ένα μονοπάτι όπου το κάθε βήμα του Θεού και σταθερά όλο και περισσότερα σταλάζαν στην καρδιά μας, όπως εκείνο το φεγγάρι μέρας, το παράτερο, τον ντροπαλό, και κατεβαίνοντας βαθύ φαράγγι, όχι φόβος, σαν τις στιγμές που σταματάς να εξαποστάσεις δίπλα σε κρεμού φιλί για να πιαστείς σε ορίζοντα θαλασσινό, μισοκριμένο, δοσμένος στο βουνό που σε έχει και το έχεις, πριν συνεχίσεις ακολουθώντας ήσυχα εκείνον ανάμεσα σε ελιές και χώμα. Ύστερα όλο και πιο αργά, χωρίς να λείπει πλέον τίποτα, καθώς και οι ελλείψεις ήταν του δώρου, ήταν της γιορτής, πικρά, στολίδια, αναπόσπαστα. Βραδινές αρμονίες. Γιώργος Κωνσταντίνου και Γαβρίλη Ρεμούνδος για το τρίτο. Να είστε καλά.

ξεκινήσαμε από την Ισπανία σήμερα. Alex Aller στα ηλεκτρονικά, παρέα με τη Μαργαρίτα Μαρίνιο. Από το Vigo. Τελειώφοιτη εκεί, στο κονσερβατόριο, με σπουδές στη Βαρκελόνη. Και τώρα αποτελούν ντουέτο. Ακούσαμε τον τίτλο «Lume».

Βρεθήκαμε στο Βέλγιο. Σπέχτ. Το σχήμα είναι ένα τρίο το οποίο τους είχα παρουσιάσει πριν πολλά χρόνια. Με την ονομασία Hans Emotion. Η ειδικότητά τους, όπως ακούγεται, τα κρουστά, αλλά και η ηχοληψία. Αναπόσπαστο τμήμα της τέχνης τους. Ακούσαμε το Unison. Και θα κατευθυνθούμε στη Γάνζη. Μετά τους Πέχτ, ο Τζιφ Σάντερς.

κύριος Τζιφ Σάντερς από τη Γάνδη. Ακούστηκε το Subway. Και τώρα στη Βαλεντίνα Μαγκαλέτη με το σχήμα το Μάγκα, που κάποτε ήταν παρέα με τον Τόμ Ρελίν και τώρα έχει μείνει μόνο.

Και μετά τη Βαλεντίνα Μαγκαλέτη έχουμε περάσει στο Σαμπάκα Χάτσινς, Floating Points, παρέα με τον Λάραγι. I'll do whatever you want.

ο Σαμάν Λάρα Τζέιν. Παρέα με τον Σαμ Σέπαρ, Floating Point σκηνός.

Μπήκανε στο στούντιο δύο μέρες χειμώνα του 72 και ηχογράφησαν αυτό το αριστούργημα Return to Forever με τον Manfred Ayer παραγωγό. Τσικορία όπως με ένα στρίψιμο πάνω στα πλήκτρα μπορεί να κατευθύνει την ορχήστρα και να τη στείλει από ένα πλανήτη σε έναν άλλον. Λοιπόν, βέβαια, Stanley Clark στον μπάσο που νομίζει, δηλαδή ακούγοντας αυτόν τον αρμόνιο και τον άλλον στον μπάσο, νομίζω ότι έχει μια μεγάλη ορχήστρα. Και είναι για το μέγεθος αυτών. Λοιπόν, Flora Burim, φωνητικά, Joe Farrell, φλάουτο, και το κρουστικό επίπεδο Ayrton Moreira.

και από τον Master Chick Corea στον κιθαρίστα David Torn, που γι' αυτό μου είχε μιλήσει στα τέλη της δεκαετίας του 80 ο Mick Karn. Τον παρακολουθούσε από τότε τα έργα του. Και κάποια στιγμή συνεργάστηκαν. Bowling with Margot. Μουσική από την ταινία Lars and the Real Girl του Greg Gillespie από το 2007.

Μουσική από την ταινία Lars and the Real Girl του Greg Gillespie. Πάμε τώρα στο Montreal. Philippe Cotin, σαξοφωνίστας, παρέα με τον François Bourassa.

confluence, when blue meets white. Φίλιπ Κοτέ, σαξοφωνίστας, παρέα με τον Φρανσουά Μπουρασά, στο πιάνο. Τώρα συνέχεια με τον Νίκλας Πάσμπορκ, ο οποίος βρήκε έδαφος εύκρατο στη Βόρεια Γερμανία, στο Αμβούργο. Duvet, ακούμε.

περισσότερο εξάπτει τη φαντασία των βόρειων κατοίκων του βόρειου ημισφαίριου παρά σαν ρεαλιστικός γεωγραφικός προορισμός. Svalbard. Παλαιότερα ονομάζονταν και Spitsbergen. Σύνθεση του Νίκλας Πάσπουρκ με τίτλο Duve. Τώρα ακούμε τους No Sax, No Clar.

μας κρατούν δύσπιστους όπως και να έχει. Όχι τόσο πολύ για αυτό που παίζουν και την ποιότητά τους, όσο για τον τίτλο του σχήματος No Sax, No Clar. Υπάρχουν και σαξόφωνα και κλαϊνέτα. Έτσι όμως είναι το σχήμα τους, το όνομά τους. Ακούσαμε το Cox. Τώρα στον Olafur Arnalds και Γιάννους Ράσμουσεν. Και άσμος το σχήμα.

Μία ανασύνθεση του Sven Herbig, ειδικεύεται στα ηλεκτρονικά, πάνω στην αυθεντική σύνθεση των Chiasmos, Olaf Arnalds και Janus Rasmussen. Απαρτίζουν αυτό το που λέγεται Chiasmos. Μαζί τους, τέσσερις κυρίες από τη Λειψία, με την ονομασία Moderna Quartet. Και εδώ είναι ένα άλλο κουαρτέτο, Ligeti Quartet, παρέα με την Anna Meredith.

Μια σύνθεση ήταν το Blackfriars της Άννα Μέρεντις, τη Βρετανίδα. Ειδικά παιγμένο από τους Λιζέτη Quartet. Και τελευταίο κομμάτι για σήμερα. Πάμε στη Γεωργία, αν και η κυρία Ρουσουντάν Μεϊπαριάνη, συνθέτρια, κατοικεί στην Καλζούη της Γερμανίας.

Θα σας υπενθυμίσουμε ότι ήταν η εκπομπή «Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα». Μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούμε αποσπάσματα από το Glorious Mahalia, καινούργια παραγωγή των Kronos Quartet προς τιμήν της Mahalia Jackson. Παρέα με την Stacy Garup από το Ohio, η κυρία. Ανακαλύπτουνε για λογαριασμό της νεολαίας των ΗΠΑ τη μεγάλη κληρονομιά που άφησε η τεράστια Mahalia Jackson. Maybe you wouldn't even hear the words. That's something they were feeling that they would overcome in the spirit and live on with the Lord when that song was created. Song of faith. Για αυτό το άλμπουμ θα μιλήσουμε στα επόμενα προγράμματα. Μέχρι τότε προσέχετε τους εαυτούς σας, αλλά προσέχετε λίγο πάντα και τους άλλους.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με την ορχιστρική εισαγωγή του έργου υπό τον τίτλο «The Mask of Pandora» της Αγγλίδας συνθέτριας Alice Mary Smith, 1839-1884. Τη BBC Concert Orchestra διευθύνει ο Bramwell Tovey.

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή του έργου υπό τον τίτλο «The Mask of Pandora» της Αγγλίδας συνθέτριας Alice Mary Smith, 1839-1874. Τη BBC Concert Orchestra διεύθυνε ο Bramwell Tovey. Επόμενη επιλογή του BBC, το Magnificat για πεντάφωνη χοροδία του σύγχρονου εσθονού συνθέτη Arvo Pärt, γεννημένου το 1935. Ερμηνεύει η λιθουανική χοροδία δωματίου Γιώνα Μουζικα υπό τον Βάκλοβας Αουγκουστίνας.

Ακούσαμε το Magnificat για πεντάφωνη χοροδία του σύγχρονου εσθονού συνθέτη Arvo Pärt, γεννημένου το 1935. Ερμήνευσε η λιθουανική χοροδία δωματίου Γιώνα Μουζίκα υπό τον Βάκλοβας Αουγκουστίνας. Ακολουθεί στην εκδοχή για φλάουτο και πιάνο το κονσερτίνο έργο 107 της Γαλλίδας συνθέτριας και πιανίστα Σεσίλ Σαμίνατ, 1857-1944. Αργότερα η Σαμίνατ επιμελήθηκε την εκδοχή για φλάουτο και ορχήστρα. Τη φλαουτίστα Μαρία Φιλίποβα συνοδεύει η πιανίστα Γεκατερίνα Μυρζάεβα.

Ακούσαμε στην εκδοχή για φλάουτο και πιάνο το κοντσερτίνο έργο 107 της Γαλλίδας συνθέτριας και πιανίστα Σεσίλ Σαμινάτ 1857-1944. Τη φλαουτίστα Μαρία Φιλίπποβα συνόδευσε η πιανίστα Γεκατερίνα Μιρζάεβα. Ακολουθεί η τρίο σονάτα σε σόλ μιζόνα, έργο 5 αριθμός 4 του Γκέροκ Φρίντριχ Χέντελ. Αποτελείται από 5 μέρη, αλέγκρο, ατέμπο ορδινάριο αλέγκρο νον πρέστο, πασακάλια, ζιγ με ένδειξη πρέστο και μενουέτο με ένδειξη αλέγκρο μοντεράτο. Παίζουν μέλη του συνόλου μουσικα αντίκουα της κολονίας.

ήταν η τρίο σονάτα σε σόλ μιζόνα, έργο 5 αριθμός 4 του Georg Friedrich Händel. Έπαιξαν μέλη του συνόλου Μουσικα Αντίκουα της Κολονίας. Επόμενη επιλογή του BBC, η μοναδική σονάτα για πιάνο σε μη ελάσσονα, έργο 7 του Edvard Grieg. Αποτελείται από 4 μέρη. Allegro moderato, andante molto, alla menuetto, molto allegro. Ερμηνεύει ο Ζόλταν Κότσης.

ακούσαμε τη μοναδική σονάτα για πιάνο σε μία ελάσσονα, έργο 7 του Edvard Grieg. Ερμηνεύσε ο Zoltán Kocsis. Ακολουθεί η συμφωνία αριθμός 4 του Felix Mendelssohn. Είναι γνωστή ως Ιταλική συμφωνία επειδή τα πρώτα σκίτσα γράφτηκαν κατά τη διάρκεια της παραμονής του ρομαντικού συνθέτη στην Ιταλία την περίοδο 1830-31. Τα τέσσερα μέρη της συμφωνίας είναι τα ακόλουθα. Allegro vivace σε La Misona, Andante con moto σε Re Lassona, con moto moderato σε La Misona και Saltarello με ένδειξη presto σε La Lassona. Τη φιλαρμονική του Όσλο διευθύνει ο Νέλο Σάντι.

Ακούσαμε την τέταρτη συμφωνία του Φίλιξ Μέντελσον. Είναι γνωστή ως Ιταλική Συμφωνία επειδή τα πρώτα σκίτσα γράφτηκαν κατά τη διάρκεια της παραμονής του ρομαντικού συνθέτη στην Ιταλία την περίοδο 1830-31. Τη φιλαρμονική του Όσλο διεύθυνε ο Νέλο Σάντι. Ακολουθεί η σερενάτα για τενόρο, κόρνο και ορχήστρα εγχόρδων έργο 31 του Μπέντζαμιν Μπρίτεν. Ερμηνεύουν ο τενόρος Μαρκ Πάρμορ, ο κορνίστας Τόμας Μίλα και η ορχήστρα δωματίου της Ζυρίχης υπό τον Ντόνκαν Ουόρντ.

ήταν η σερενάτα για τενόρο, κόρνο και ορχήστρα εγχόρδων έργο 31 του Benjamin Britten. Ερμήνευσαν ο τενόρος Mark Parmor, ο κορνίστας Thomas Mila και η ορχήστρα δωματίου της Ζυρίχης υπό τον Duncan Ward. Επόμενη επιλογή του BBC, η ορχιστρική σου ήταν αριθμός 4 από τη μουσική μπαλέτου «Χρυσό κλειδί» του Πολωνού συνθέτη και πιανίστα Μιετσίσουαφ Βέινμπεργκ, 1919-1996. Τη φιλαρμονική της γαλλικής ραδιοφωνίας διευθύνει η Μίργκα Γκραζινίτε Τίλα.